0: στον 3,3. Επιτυχίες που αγαπάμε να ακούμε.
1: Εάν σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3. Το ελληνικό.

0: 103,3. Επιτυχίες που αγαπάμε να ακούμε.
1: London Greek Radio 103,3. Η αγαπημένη σου μουσική στον αγαπημένο σου σταθμό.
2: LGR. Το ελληνικό.

Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR, London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.

0: ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3. Το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
1: LGR 103,3.

αγαπημένο σου ελληνικό σταθμό στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook. London Greek Radio.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Ψάχνετε για ένα πεντακάθαρο σπίτι ή ένα λαμπερό χώρο εργασίας? Καλέστε την Cleaners United, τους αξιόπιστους ειδικούς καθαρισμού που εξυπηρετούν το Βόρειο Λονδίνο και το Hertfordshire. Προσφέρουμε επαγγελματισμό και αξιοπιστία με χαμόγελο. Είτε πρόκειται για βαθύ καθαρισμό κατοικιών, τακτικό καθαρισμό, είτε για εμπορικά συμβόλαια. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Εμείς στην Cleaners United κάνουμε περισσότερα από απλό καθάρισμα. Χρειάζεστε βοήθεια με τα ψώνια, τη συντροφιά ή τις καθημερινές εργασίες? Οι έμπιστοι οικιακοί βοηθοί μας είναι εδώ για να σας βοηθήσουν και να φωτίσουν την μέρα σας. Διατίθενται καθαριστές και οικιακές βοηθοί που μιλούν ελληνικά και αγγλικά. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Καλέστε τώρα στο 077 89 31 40 993 και 075 68 30 42 04 ή cleanersunited.co.uk.
0: Ακούτε LGR.
2: 3, 2, 1.
3: Hello, I'm Elizabeth Chapman.
2: You're not meant to say hello. Hi, I'm Elizabeth Chapman.
3: No, you're not.
2: No, I'm not. I'm Tony J. Who are you?
3: I'm Elizabeth Chapman. I know.
2: And I'm Tony J.
3: Alright, can we start again?
2: Go on then.
3: Hi, I'm Elizabeth Chapman.
2: And I'm Tony J.
3: Join us for Chagan and Lajigal Venda every Monday from 8 PM.
2: Budger.
3: I'm talking.
2: Sorry.
3: Join us for Chagan and Lajigal Venda every Monday from 8 PM. For Barea, Villares and Banta. All four, I give up.
2: Something to look forward to. And then, got it?
3: Nah.
2: Have you finished what you wanted to say?
3: No, I haven't. Would you rather let me finish what I want to say or eat a whole good pan of Zaladina?
2: Budger.
3: Delos Pandon. Chagan and Lajigal Venda.
2: Monday night mayhem. 8 PM onwards. Be there.
4: Chai with Elizabeth Chapman, Canela with Tony J, and Cuveda with you on LGR. London Greek Radio, bringing you closer to your culture.
0: 1, 2, 3, go. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
1: Dimitriou and English Funeral Directors. 020-88-89-98-88. We are here to help.
4: LGR 103,3. Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.

σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3. Το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

0: Αρχάγγελος. Νέο γραφείο κηδιών. Αναλαμβάνουμε την οργάνωση της κηδείας των αγαπημένων σας προσώπων με διακριτικότητα και σεβασμό στις επιθυμίες σας. Η Μαρία, με 20 χρόνια πείρα, είναι στη διάθεσή σας για να σας συμβουλεύσει και να σας καθοδηγήσει στις δύσκολες αυτές στιγμές. Τα τηλέφωνά μας είναι ανοιχτά όλο το 24ωρο. Αναλαμβάνουμε επίσης μεταφορά σε Κύπρο και Ελλάδα. Βοηθούμε με αιτήσεις στο DSS. Μπορούμε να σας επισκεφτούμε στο σπίτι σας. Απλά τηλεφωνήστε μας στον αριθμό 0208 804 6000 και αφήστε τη φροντίδα στα έμπειρα χέρια της Μαρίας. Αρχάγγελος.
1: Latin Greek Radio 103,3. Επιτυχίες που αγαπάμε να ακούμε.
2: LGR 103,3 στα FM. Συντονίσου.
3: Συντονίσου.
2: Εδώ.

0: Greek Radio 103,3. Όλες οι επιτυχίες του χθες, αλλά και του σήμερα, εδώ.
1: Η πρώτη σκέψη.

0: Dimitriou in English Funeral Directors. 020-88-89-98-88. We are here to help.
1: Ο αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok. Βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook. London Greek Radio.

0: στο τάζο.
1: Εάν σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3.

ακούσεις να μιλάνε και να λένε για έναν ξένο που στους δρόμους τριγυρνάει

0: Radio 103,3. Επιτυχίες που αγαπάμε να ακούμε.
1: Hey LGR, London Greek Radio. Είμαι η Κλαβδία και θέλω να στείλω την αγάπη μου σε όλο το Λονδίνο, στους Κύπριους και στους Έλληνες από όπου και αν μας ακούτε.

0: music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκιβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού. Μετακομίζετε σε άλλη πόλη σε οποιαδήποτε χώρα. Πέστε Andrew Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrew Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805 5588. Andrew Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
0: London Greek Radio. It's never been more important to let customers know you're open for business. Advertising on London Greek Radio has never been better value. From simple show branding to multi-platform partnerships, we can help. So email info@lgr.co.uk or call 0208 349 6963 to find out more. Our listeners are waiting to hear from you. 1, 2, 3, go. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλη την παρέα του LGR. Σήμερα Δευτέρα, 29 Ιουνίου. Καλή Δευτέρα, καλή εβδομάδα. Ο ιός λάμπει και η διάθεση είναι στα ύψη. Πάμε να φτιάξουμε τη μέρα μας μαζί με την καλύτερη ελληνική μουσική και την πιο θετική ενέργεια. A good morning from the LGR family. It's 9 minutes past 8. Και είμαστε ζωντανά live from LGR House. Εκπέμπουμε στα FM Digital Online Smart Speakers και το London Greek Radio App.

0: συντονισμένος στο London Greek Radio 103,3 στα FM.
1: Αρχάγγελος, νέο γραφείο κηδιών. Αναλαμβάνουμε την οργάνωση της κηδείας των αγαπημένων σας προσώπων με διακριτικότητα και σεβασμό στις επιθυμίες σας. Η Μαρία, με 20 χρόνια πείρα, είναι στη διάθεσή σας για να σας συμβουλεύσει και να σας καθοδηγήσει στις δύσκολες αυτές στιγμές. Τα τηλέφωνά μας είναι ανοιχτά όλο το 24ωρο. Αναλαμβάνουμε επίσης μεταφορά σε Κύπρο και Ελλάδα. Βοηθούμε με αιτήσεις στο DSS. Μπορούμε να σας επισκεφτούμε στο σπίτι σας. Απλά τηλεφωνήστε μας στον αριθμό 0208 804 6000 και αφήστε τη φροντίδα στα έμπειρα χέρια της Μαρίας. Αρχάγγελος.
2: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialist. Specialists, helping you style your property from the floor up.
3: One, two, three, go. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

Σήμερα ο καιρός θα είναι στεγνός με πολύ ηλιακάδα το πρωί, ενώ το απόγευμα θα σκάσουν μερικά συνεθάκια, αλλά ο ήλιος θα συνεχίσει να παίζει πάλα ανδιάμεσα. Η ζεστή κρατάει καλά και λίγο πιο πεσμένη σε σχέση με τις προηγούμενες μέρες. Απόψε το μενού έχει ηλιοβασίλεμα με καθαρό ουρανό αργά το απόγευμα, αλλά μετά το γυρίζει σε σύννεφια με πιθανότητα για τοπικό ψιλοβροχό στο πρώτο μισό της νύχτας. Προς τα ξημερώματα όμως τα σύννεφα σπάνε και ο καιρός ανοίγει ξανά. Μέγιστη θερμοκρασία στους 24 βαθμούς. Today will be a largely dry, plenty of sunshine in the morning. Temperatures slightly lower than we had last week at 24.

0: Πολύ ωραίο τραγούδι, ακρός καλοκαιρινό κομμάτι, Χατζηγιάννης. Και αυτός είναι ο Θοδωρής Φέρης.
1: Τώρα που σε έχω αγκαλιά και σου χαϊδεύω τα μαλλιά, θέλω να ακούσεις μια ιστορία

Στον σήμερα το 1958 η Βραζιλία κατακτά το 6ο παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου, νικώντας στον τελικό της Στοκχόλμης την Σουηδία με 5-2. Δύο γκολ σημείωσε ο Πέλε, δύο ο Βαβά και ένα ο Ζαλτεκάλο, μεταπείται προπονητής της Εθνικής Βραζιλίας. Και σαν σήμερα το 1986 η Αργεντινή νικά 3-2 την Δυτική Γερμανία στο περίφημο στάδιο των Εζτεκτών στην πόλη του Μεξικού και κατακτά το 13ο παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου.

Και σαν σήμερα γεννήθηκε το 1886 ο Ρούπερ Σούμαν, Γάλλος πολιτικός, πρωθυπουργός της Γαλλίας και πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Και σαν σήμερα το 1940

Και επίσης σαν σήμερα το 1951 πέθανε ο Εμίλιος Δεκάκης, κορυφαίας Έλληνας ηθοποιός του δραματικού θέατρου. Και σαν σήμερα το 2003 πέθανε η Kathleen Hepburn, Αμερικανίδα ηθοποιός.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλη την παροικία μας. Αν έχετε μόλις ανοίξει το ραδιοφόνο σας. Good morning London, good morning to our community. Και ίσως στους φίλους μας που μας ακούνε ίσως λίγο πιο μακριά, εκτός τα σύνορα, little bit further afield, στην διάσπορα, την μεγάλη μας διάσπορα. Καλημέρα σε όλη την παρέα του LGR, London Greek Radio Family. Καλή Δευτέρα, καλή εβδομάδα, καλή εβδομάδα. Σήμερα Δευτέρα, 29 Ιουνίου. Και αυτή την τρίτη και τελευταία ώρα μας το ξεκίνησε ο Αντώνης Ρέμος. Δευτέρα, official remix. Taking you on your morning journey, breakfast a la Ellenica, one song at a time. Well, the song's dedicated to you wherever you may be. LGR.

Don Greek Radio από το App Store για iOS και Google Play για Android και συντονίσου. London Greek Radio 103,3 μας φέρνει πιο κοντά.

0: είναι συντονισμένος στο London Greek Radio 103,3 στα FM.
1: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Anna Andoni Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Anna Andoni Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaandoni.com. Anna Andoni Photography.
2: Το γνωστό σας κατάστημα Δήμος Continental, πάντα κοντά σας με την καλύτερη ποιότητα και ειδικές προσφορές. Ελιοπρόβιο αυθεντικό χαλούμι στον ορό του 2 των 3 λίτρων 79 λίρες 98 πένες. Κυπριακό έξτρα παρθένο ελαιόλαδο Άγιο Ραφαήλ 2 των 5 λίτρων 79 λίρες 98 πένες. Κριτικό μέλι Έρος 900 γραμμάρια 2 για 34 λίρες 99 πένες. Free delivery στις περιοχές Enfield, Barnet, Southgate, Woodgreen και Palmer's Green. Δήμος Continental. Ανοιχτό καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Στην διεύθυνση 8 Green Lanes, Palmer's Green ή στο website www.dimos-continental.co.uk.
3: Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR, London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.

Και ο καιρός μας, τι λέει αγαπητοί ακροατές? Σήμερα ο καιρός θα είναι στεγνός με πόλικη λιακάδα το πρωί, ενώ το απόγευμα θα σκάσουν μερικά συννεφάκια, αλλά ο ήλιος θα συνεχίσει να παίζει πάλα ενδιάμεσα. Η ζέστη κρατάει καλά, αν και λίγο πιο πεσμένη σε σχέση με τις προηγούμενες μέρες. Απόψε το μενού έχει ηλιοβασίλεμα με καθαρό ουρανό αργά το απόγευμα, αλλά μετά το γυρίζει σε συννεφιά με πιθανότητα για τοπικό ψηλό δροχό στο πρώτο μισό της νύχτας. Προς τα ξημερώματα όμως τα σύννεφα σπάνε και ο καιρός ανήκει ξανά. Βέγιστη θερμοκρασία στους 24 βαθμούς.

0: London Greek Radio 103,3. Παίζει αποκλειστικά για σένα.
1: Καλημέρα Λονδίνο, καλημέρα επαρικία μας. Πάμε τώρα στην μεγάλη μας αποκλειστικότητα. Όλα νέα, όλα καινούρια, όλα καινούρια. Έλενα Παπαρίζου. Η Έλενα Παπαρίζου επιστρέφει δυναμικά με το νέο της hit single Αλήθεια Τώρα. Ένα τραγούδι που είναι έτοιμο να κατακτήσει το ραδιόφωνο και να γίνει το απόλυτο repeat του καλοκαιριού. Το τραγούδι ακούστηκε για πρώτη φορά στη σκηνή του Mad VMA 2026. Το τραγούδι έχει γράψει τους στίχους η Ελιάνα Δραχαλή, ενώ στη σύνθεση η Έλενα Παπαρίζου με τον Μάριο Ψημόπουλο. Είστε από τους πρώτους που θα το ακούσετε και πάμε να κάνουμε και ένα rewind. LGR exclusive, brand new Elena Paparizou και Αλήθεια Τώρα. We have it all week, playing all week before its official release in early July.

0: London Greek Radio 103,3. Παίζει αποκλειστικά για σένα.
1: Γεια σας, είμαι η Έλενα Παπαρίζου και ακούτε London Greek Radio.
2: Ψάχνετε για ένα πεντακάθαρο σπίτι ή ένα λαμπερό χώρο εργασίας? Καλέστε την Cleaners United, τους αξιόπιστους ειδικούς καθαρισμού που εξυπηρετούν το Βόρειο Λονδίνο και το Hertfordshire. Προσφέρουμε επαγγελματισμό και αξιοπιστία με χαμόγελο. Είτε πρόκειται για βαθύ καθαρισμό κατοικιών, τακτικό καθαρισμό, είτε για εμπορικά συμβόλαια. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Εμείς στην Cleaners United κάνουμε περισσότερα από απλό καθάρισμα. Χρειάζεστε βοήθεια με τα ψώνια, τη συντροφιά ή τις καθημερινές εργασίες? Οι έμπιστοι οικιακοί βοηθοί μας είναι εδώ για να σας βοηθήσουν και να φωτίσουν την μέρα σας. Διατίθενται καθαριστές και οικιακές βοηθοί που μιλούν ελληνικά και αγγλικά. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Καλέστε τώρα στο 077 89 31 49 93 και 075 68 30 42 04 ή cleanersunited.co.uk. Δημητρίου in English. 020-88-89-98-88. We are here to help.
3: Come to the Brunswick Centre next to Russell Square Tube Station, one of London's open-air leisure, dining and shopping destinations. Just a five-minute walk from Euston, King's Cross and St Pancras, the Brunswick Centre has something for everyone, from ages 3 to 93. Choose from a tempting mix of restaurants and cafes. The brand new Apollo restaurant, serving exquisite Cypriot cuisine, plus Joe and the Juice, Nando's, Beck's Coffee, Slim Chickens, Nostimore, GBK, Riding House, Starbucks, Gale's Bakery, Waitrose, Trudan Bubble Tea, Itsu, Leon, Amarina's Gelato, T4, Smoothie Factory and more. Feeling playful? Head to Funland Amusements for non-stop excitement, from dancing to music games, Jurassic Park and Transformers, to superbikes, pinball and driving games. Fun for the whole family. And don't miss the Brunswick Art Gallery, showcasing local and international talent and available for private hire. The Brunswick Centre. Entertainment, shopping, dining, cinema, art, culture. All in one unforgettable London destination next to Russell Square Tube Station. Come for the food, stay for the fun and make a day of it at the Brunswick Centre.
0: London Greek Radio. It's never been more important to let customers know you're open for business. Advertising on London Greek Radio has never been better value. From simple show branding to multi-platform partnerships, we can help. So email info@lgr.co.uk or call 0208 349 6963 to find out more. Our listeners are waiting to hear from you.

Το πιο καυτό καλοκαίρι με το LGR London Greek Radio. Λοιπόν, αυτά από μένα για σήμερα. Έρχεται αμέσως μετά ο Βασίλης Παναγή. Μείνετε συντονισμένοι στον αγαπημένο σας σταθμό, στον LGR, και πάρτε μας μαζί σας. Κατεβάστε τώρα την εφαρμογή του London Greek Radio στο κινητό σας. Φιλιά πολλά, καλή συνέχεια και πάμε. This is LGR, the sound of summer. Wherever you go, make sure you download London Greek Radio straight to your smartphone.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

Yeah.

έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR, London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά. LGR 103,3.

0: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Τι γίνεται?
2: Καλά, πήγα και είδα μια πολύ καλή δικηγόρο χθες και τώρα νιώθω ήρεμος.
1: Αλήθεια? Ποια ήταν? Περί τίνο σε πρόκειτο?
2: Λοιπόν, το όνομα της είναι Ροδούλα Φιάκα και ειδικεύεται σε νομικά θέματα του Property Law.
1: Τέλεια! Έψαχνα για κάποια σαν αυτή. Ποια είναι τα στοιχεία της?
2: Λοιπόν, μπορείτε να την καλέσετε στο 0203 143 1917 ή να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα στη διεύθυνση www.fiaka.com/solicitors.co.uk.
1: Ευχαριστώ.
2: Παρακαλώ.
3: geodrive.cy.
4: Why do you keep repeating geodrive.cy?
3: My cousin just got back from Cyprus and highly recommends a great car hire company, geodrive.cy. So, I'm repeating it to remember their name until I get to my computer. Their cars are clean, modern, well-maintained, and all will have sensible prices. Call 00357-7000-2200 or visit geodrive.cy for an online booking.
4: What's their name again?
3: geodrive.cy.
0: One, two, three, go. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό του Λονδίνου, τον LGR. Είμαι ο Βασίλης Παναγής. Θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 1 ώρα Λονδίνου, 3 ώρα Κύπρου και Ελλάδας. Καλώς ορίσατε. Καλή εβδομάδα, καλή Δευτέρα, καλή εβδομάδα. Και καλώς ο καιρός μας. Καλυτέρευσε σήμερα, έχει πέσει λίγο η θερμοκρασία. Είναι υποφερτός. Θα δούμε όμως τον καιρό αναλυτικότερα σε λίγο. Να είστε καλά, καλή εβδομάδα σε όλους.

0: Για να δούμε λιγάκι τον καιρό. Τι έχουμε εδώ πέρα. Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Προς το παρόν η θερμοκρασία είναι στους 19 βαθμούς Κελσίου και σιγά σιγά θα ανέβει σήμερα μέχρι 23 βαθμούς. Γύρω στις 3 θα είναι στους 23 βαθμούς Κελσίου. Θα παραμείνει εκεί ψηλά μέχρι και τις 7 η ώρα και μετά θα αρχίσει να πέφτει και πάλι. Ο ήλιος θα λύσει 9 και 22 λεπτά με την θερμοκρασία στους 20 βαθμούς Κελσίου. Και καλημέρα στην κυρία Άννα και στους υπόλοιπους εσάς που θέλετε να γνωρίζετε αν τα έχουμε φεγγάρι. Δεν τα έχουμε φεγγάρι απόψε. Έτσι έχουν τα πράγματα εδώ, τα προγνωστικά. Λοιπόν, επομένως, σήμερα η θερμοκρασία κυμαίνεται από 13 μέχρι 23 βαθμούς. Αύριο θα κυμαίνεται από 16 μέχρι 24. Την Τετάρτη και την Πέμπτη θα ανέβει μέχρι 25 βαθμούς. Και το Σαββατοκυριακό θα πάει μέχρι 28 βαθμούς και πάλι. Και θα πάει την ερχόμενη εβδομάδα, θα ανέβει μέχρι 30 βαθμούς και πάλι. Μας δίνει ευκαιρία να απολαύσουμε έτσι λίγη δροσούλα αυτή την εβδομάδα, αλλά την ερχόμενη εβδομάδα και πάλι θα ανέβει. Λοιπόν, αυτά είναι τα προγνωστικά για τον καιρό, κυρίες και κύριοι. Καλή σας ημέρα και πάλι, να είστε καλά.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
2: Γεια σας, είμαι η Ευαγγελία και ακούτε τις μεγαλύτερες επιτυχίες εδώ στο London Greek Radio.

0: Πάμε να δούμε λιγάκι τα έντυπα, κυρίες και κύριοι, και θα αρχίσω με τα κυπριακά έντυπα. Μυστήριο το πώς κατέληξαν νεκρά στο αυτοκίνητο τα δύο αδέλφια. Τραγωδία στη Ξυλοφάγου. Κύριε Λέισον, με χειροπέδες λέει και υποδρακόντια μέτρα ασφαλείας στο δικαστήριο πατέρας και μητριά. Πήγαν στην Κύπρο τα δύο παιδάκια από τη Ρουμανία για να δουν τον πατέρα τους, να περάσουν μαζί λίγες μέρες, που ζούσε με την σύντροφό του εκεί, και δυστυχώς βρέθηκαν τα παιδιά κλειδωμένα σε αυτοκίνητο νεκρά. Τι κρίμα. 8 και 10 ετών παιδάκια. Αιωνία τους να είναι η μνήμη. Πάμε πιο κάτω. Βενεζουέλα. Πλησιάζουν τους 1500 νεκροί. Σχεδόν 200 χτίρια κατέρευσαν. Απίθανο να ευθύνεται το όχημα. Τα συστήματα του μοιραίου αυτοκινήτου και ακραίες θερμοκρασίες. Απίθανο, λέει, να ευθύνεται το όχημα. Είναι για τα παιδάκια που κλειδώθηκαν στο αυτοκίνητο. Είναι μυστήριο. Πώς απαντά το ΜΝΙΜΑΚ για τη φιλοξενία του Τουρκοκύπριου που σχεδίασε την σημαία του Ψευγράτους. Στην έξοδο ο ΜΑΕ παντρεύτηκε γνωστός Έλληνας τραγουδιστής λίγους μήνες πριν γίνει μπαμπάς. Ποτέ μιλες ποτέ. Η απάντηση του κεραυνού για τις φήμες ανασχηματισμού και τις προεδρικές του 2028. Αμάν, νέα. Λοιπόν, όσα αποκάλυψε ο Υπουργός Οικονομικών στον Αλφα της Κυριακής. Εντάξει, εξελίξεις. Πληθυσιάζουν οι... Έχουμε 26, αλλά σε δύο χρόνια θα έχουμε εκλογές και άρχισαν οι προετοιμασίες και οι σκέψεις κτλ. Κλέα Παπαέλληνα, έμφαση προεδρίας σε αντιμετώπιση φτώχειας και ευημερία παιδιών. Κατακόρυφη μείωση στους αιτητές ασύλου που λαμβάνουν επιδόματα ενοικίου και σύντησης. Και λίγο πιο κάτω για να δούμε τι έχουμε εδώ πέρα. Okay, λοιπόν, εδώ είμαστε. Μουσούτας, ο κύριος Μουσούτας, προτεραιότητα η προστασία των εργαζομένων από επιπτώσεις κλιματικής αλλαγής. Τρόμος για διανομής φαγητού. Δύο ληστείες σε μία ώρα στη Λεμεσό, στο νοσοκομείο δύο πρόσωπα. Σε αυτή την περιοχή στη Λάρνακα θα υπάρχει πολύ ωραία διακοπή νερού. Ποιος ο λόγος? Κραυγή σε εισαγωγικά αγωνίας από τους ελαιοπροβατοτρόφους γιατί ζητούν οικονομική στήριξη από το κράτος. Αυτά λοιπόν, κυρίες και κύριοι, ήταν τα κυπριακά τα έντυπα. Τραγωδία με τα δύο παιδάκια 8 με 10 ετών που βρέθηκαν σε αυτοκίνητο κλειδωμένα και νεκρά. Μυστήριο. Πάμε στις διαφημίσεις και γυρνάει πίσω να δούμε και λίγο τα ελληνικά έντυπα.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
2: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
3: Come to the Brunswick Centre next to Russell Square Tube Station, one of London's open-air leisure, dining and shopping destinations. Just a five-minute walk from Euston, King's Cross and St Pancras, the Brunswick Centre has something for everyone, from ages 3 to 93. Choose from a tempting mix of restaurants and cafes. The brand new Apollo restaurant, serving exquisite Cypriot cuisine, plus Joe and the Juice, Nando's, Beck's Coffee, Slim Chickens, Nostimo, GBK, Riding House, Boots, Starbucks, Gale's Bakery, Waitrose, Trudan Bubble Tea, Itsu, Leon, Amarina's Gelato, T4, Smoothie Factory, and more. Feeling playful? Head to Funland Amusements for non-stop excitement. From dancing to music games, Jurassic Park and Transformers, to super bikes, pinball, and driving games. Fun for the whole family. And don't miss the Brunswick Art Gallery, showcasing local and international talent and available for private hire. The Brunswick Centre. Entertainment, shopping, dining, cinema, art, culture. All in one unforgettable London destination next to Russell Square Tube Station. Come for the food, stay for the fun, and make a day of it at the Brunswick Centre. The Clissold Arms is an award-winning gastropub in Muswell Hill, serving authentic Greek cuisine with a friendly service. Enjoy fresh homemade Greek food in our main restaurant, or experience our fresco dining in our all-year-round heated garden. With three private rooms hosting up to 150 diners, we will make any occasion memorable for you and your guests. The Clissold Arms is open daily from midday to midnight and is at 105 Fortis Green, Muswell Hill. For bookings and event inquiries, please call the Clissold Arms on 0208 444 4224. That's 0208 444 4224. The Clissold Arms, the home of the Kinks.
2: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
1: Ακούτε LGR.

0: Για να περάσουμε λίγο να δούμε στα 45 λεπτά να δούμε τα ελληνικά έντυπα. Σήμερα λοιπόν, κυρίες και κύριοι, Δευτέρα 29 Ιουνίου 2026, δίκη τρίχρονου άγγελου. Ποτέ δεν τον χτύπησα, ισχυρίζεται ο 44χρονος. Μη σκύβει το κεφάλι η μάνα. Δίκη τρίχρονου άγγελου, απολογείται ο 44χρονος σήμερα η εισαγωγική πρόταση για την υπόθεση. Δίκη τρίχρονου άγγελου λοιπόν συνεχίζει, λυπάμαι που δεν έσωσα το παιδί μου. Ήμουν καλή μαμά. Τον λάτρευα, είπε μαμά και έπεσε σε κόμμα. Δίκη για τον θάνατο του παιδιού, ξεκινούν οι απολογίες και τα λοιπά και τα λοιπά. Και πάμε πιο κάτω για να δούμε εδώ. Ανακαινίζω, λέει, σε εισαγωγικά, τι αλλάζει στο πρόγραμμα για τους ιδιοκτήτες. Συναγερμός στο Μαξίμου για την ακρίβεια. Σύσκεψη Μητσοτάκη Θεοδωρκάκου με τους εκπροσώπους των σούπερ μάρκετ. Και ο καιρός έρχεται δύσκολο 15ήμερο για την Αθήνα. Η πρόγνωση κολυβά. Για να δούμε. Δύσκολη καιρή. Και πάμε παρακάτω. Μωρό 10 μηνών, λέει, λιποθύμησε κατά τη διάρκεια της βάφτισης στον Βόλο. Συγκλονιστική διάσωση στην Βενεζουέλα. Άνδρας σώθηκε μέσα από τα συντρίμμια και ξέσπασε σε κλάματα πάνω από 46.000 οι αγνοούμενοι. Ο Θεός να βάλει το χέρι του. Ο Θεός να βάλει το χέρι του. Κρίμα. Απογευματινά χειρουργία. Ολοκληρώθηκε το δωρεάν πρόγραμμα, μειώθηκε η λίστα αναμονής στους 4 μήνες. Η πράσινη Θεοδώρα, το Beef Τσίπρα με τις τράπεζες, η κάθαρση Καριστιανού και ο άθελος Πιτσιλή, ο νόμος Κατσέλη και το τρίκ των σέρβισες. Αυτά λοιπόν για την πολιτική. Και λίγο πιο κάτω ένα βίντεο εδώ. Αναγνώριση, λέει, oh my god, απόγνωση δείχνει τις καταστροφές στην Βενεζουέλα μετά τους φωνικούς σεισμούς, οι καταστροφικές πλημμύρες. Στην Ουαλία, έκπληκτοι διασώστες εντόπισαν μπιζόντες αεροπορικού δυστυχήματος να κάθονται πάνω στα συντρίμμια του αεροσκάφους που επέπλεαν στη θάλασσα. Πιο κάτω, μάρτυρες του Ιεχωβά, θρησκεία ή αίρεση, ερώτηση, η αλήθεια για τους χιλιαστές. Διάσημη παρουσιάστρια από Ζάρι τόπλες, δείχνοντας τα σημάδια πρόωρης γύρανσης από τον ήλιο. Η ηλιοθεραπεία ήταν το ναρκωτικό της επιλογής μου. Μάλιστα, ωραία. Είναι και αυτά στη ζωή. Και προχωράμε παρακάτω. Σε λίγο θα δούμε και τα διεθνή, τα νέα, κυρίες και κύριοι. Καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα. Να είστε καλά.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
2: Κατέβασε τη δωρεάν εφαρμογή του London Greek Radio από το App Store για iOS και Google Play για Android και συντονίσου. London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.

Έχουμε 8 λεπτά πριν το The Edition, το επόμενο το The Edition. Γι' αυτό πάμε να δούμε λιγάκι τα διεθνή νέα, κυρίες και κύριοι. Οι σκληρές αλήθειες on demand, λέει, έρχονται και αλλάζουν το τοπίο των ελληνικών podcast. Διεθνή νέα, ειδήσεις από τον κόσμο με τις τελευταίες εξελίξεις σε πολιτική, οικονομία και πολιτισμό. Και πάμε να δούμε τι έχουν να μας πούν εδώ τα διεθνή νέα. Καύσωνας στη Γαλλία, μεγάλη πίεση στα υπερφορτωμένα νεκροτομία του Παρισιού. Τι σημαίνει να είσαι queer επιστήμονας όταν ακόμη και μια σημαία υπερηφάνειας γίνεται πολιτικό γεγονός? Λούκας Τρέχο. Νεκρή η οικογένεια του πρώην ποδοσφαιριστή του ατρόμητου στους σεισμούς της Βενεζουέλας. Το νέο μουσείο του National Geographic υπόσχεται ταξίδι σε 138 χρόνια εξερεύνησης. Ο Τσάνερ Γκούνσερ συνέλαβε στο αδιέξοδο με τον στο έξοδο με το Ιράν και βγήκε οικονομικά κερδισμένος. Ο καύσωνας στην Ευρώπη συνδέεται με 1.300 περιπτώσεις θανάτου. Σπίτια, εργασία και σχολεία δεν φτιάχτηκαν για τέτοιες συνθήκες. Είναι παντού λοιπόν ο καύσωνας, κυρίες και κύριοι. Ο τραγουδιστής Lionel Richie, τα νεότερα την υγεία του μετά τη μεταφορά του στο νοσοκομείο. Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής συμφώνησαν να σταματήσουν τις επιθέσεις μεταξύ τους. Μακάρι. Σεισμοί στη Βενεζουέλα, οργοί κατά στρατιωτικών τους ζήτησαν να βοηθήσουν, αφήστε τα όπλα. Μαζικές συλλήψεις για διαφθορά στο Ιράκ, στο επίκεντρο πολιτικοί και βουλευτές. Και πίσω στο Ιράν αρχίζουν ξανά τη Δευτέρα οι πτήσεις μεταξύ Τεχεράνης και Ντουπάι. Λίγο πιο κάτω, σεισμοί στη Βενεζουέλα, πατέρας και γιος βγήκαν ζωντανοί από τα συντρίμμια 4 ημέρες μετά. 1450 οι νεκροί. Πολύ άσχημο αυτό, η αντίδραση της Τουρκίας στην αναγνώριση της γενοκτονίας των Αρμενίων από το Ισραήλ. Και η κυρία Κέιτ Μίδελτον, ο αγώνας αντοχής και η εξερεύνηση της ζωής πέρα από τη διάγνωση του καρκίνου. Μάλιστα, κυρίες και κύριοι, για να δούμε τι άλλο έχουμε εδώ πέρα. Λοιπόν, έχουμε...

0: των 17 νεκρά σκυλιά σε κέντρο διάσωσης. Πολλά είχαν τραύματα από πυροβολισμούς. Ιράν. Στο Ιράν λοιπόν πίσω ο Χουμενεΐ ζητά την δίωξη των ηγετών Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και Ισραήλ για εγκληματικά περιστατικά. Σεισμοί στην Βενεζουέλα, 2 αγόρια ανασύρθηκαν ζωντανά από τα συντρίμμια. Γιατί ο Κιμ Γιονγκ Ουν δεν έχει μιλήσει ποτέ για τη μητέρα του. Αυτά λοιπόν, κυρίες και κύριοι, ήταν τα διεθνή νέα, τραγικά νέα παντού, δυστυχώς, και αυτός ο καιρός, καταστροφές στην Βενεζουέλα, στην Κύπρο, 2 παιδάκια νεκρά σε αυτοκίνητο, και παντού υπάρχουν και οι πόλεμοι συνεχίζονται, δυστυχώς. Ο Θεός να βάλει το χέρι του. Τι άλλο να πούμε? Έχουμε καιρό να ακούσουμε ακόμα τραγούδι. Θα το ακούσουμε και θα γυρίσουμε πίσω να πούμε στην δεύτερη μας ώρα για σήμερα. Καλή σας ημέρα και πάλι.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

0: Yeah, you can easily sell anytime.
1: You'll be charged a fortune if you sell. You're not always told both sides of the story. If you bought a home on a holiday park, contact Holiday Park Advice Centre. Because if you were missold, we can help. Text JUSTICE to 78900. Fees apply.
2: Στον LGR δεν ξέρουμε μόνο από μουσική. Ξέρουμε και από διαφήμιση. Αν έχετε μια μικρή ή μεγάλη επιχείρηση και θέλετε να την αναπτύξετε δυναμικά και οικονομικά, καλέστε στο 0208 349 6950 και το εμπορικό μας τμήμα θα αναλάβει τη διαφημιστική καμπάνια σας από την αρχή ως το τέλος. Διαφημιστείτε εδώ. LGR. Κοντά σας μουσικά και διαφημιστικά. Τηλέφωνο 0208 349 6950.
3: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

0: Μπέκες γίνα σε άμυνα λοιπόν και έχουμε κάποιες ανακοινώσεις κυρίες και κύριοι για σας. Να πω για το τρίτο κατά σειρά Bicommunal Cypriot Festival BCF 26 που θα γίνει την Κυριακή 4 Οκτωβρίου 2026 εκεί στο Κυπριακό Κοινοτικό Κέντρο στο Elam Grove, Wood Green, London N22 5HJ. Θα αρχίσει από τις 10 το πρωί μέχρι τις 7 το απόγευμα με ελεύθερη είσοδο. Θα υπάρχουν μολυλάκια διάφορα, θα υπάρχουν εδέσματα, κυπριακά, σουβλάκια και διάφορα άλλα, λοκουμάδες και όλα τα γνωστά. Και πολλή διασκέδαση, entertainment, μουσική, χορός, τραγούδι, τσατιστά, comedy, τα πάντα για διασκέδαση. Bicommunal Cypriot Festival, το τρίτο στην σειρά, Κυριακή, Sunday, 4th of October 2026, at the Cypriot Community Center, Wood Green, starting 10 o'clock in the morning until 7 p.m. Free entry, please. Αυτά. Λοιπόν, πάμε. Παρέα. Πάμε παρέα με την Ευαγγελία.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

0: παρέα. Καλώς το λοιπόν στην παρέα. Και να πούμε ότι σήμερα η κοινότητα του Αγίου Ιωάννου του Βαπτιστού εκεί στο Whiteman Road προσφέρει δωρεάν φαγητό στη μία η ώρα και προσκαλείστε να παρευρεθείτε. Ευχαριστούμε την διεύθυνση εκεί, ευχαριστούμε τον πρόεδρο και την επιτροπή. Χαιρετώ τον Τάσο εκεί στο Nicholas Princess, μέλος της επιτροπής, και τον Νίκ και την υπόλοιπη οικογένεια και τον Τόνι τον Θεοδόρου. Καλή σας ημέρα και να περάσετε θαυμάσια. Αυτά. Στις μία η ώρα λοιπόν αυτή η εκδήλωση θα γίνει εκεί στο χολ της Εκκλησίας του Αγίου Ιωάννου του Βαπτιστού. Και συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι, για να δούμε 15 τα λεπτά μετά τις 11.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

11 και 22 λεπτά, κυρίες και κύριοι, εδώ στο Λονδίνο. 1 και 22 λεπτά στην Κύπρο μας και στην Ελλάδα μας. Θέλω να καλωσορίσω εδώ στο Λονδίνο πίσω τον καλό μου το φίλο, τον Μάικ Μινάς. Γεια σου Μάικ, τι κάνεις? Μάικ Μινάς, ο οποίος έκανε την εμφάνιση του σε εκδήλωση το Σαββάτο ή χθες, δεν είμαι και σίγουρος, αλλά όμως θα εμφανιστεί εκεί στο Θέατρο Τέχνης με την Ήδη Πολυκάρπου και την Μάρθα Λουίς στις 9, 10 και 11 του μήνα, παρακαλώ, εκεί. Εγώ θα βρεθώ εκεί, αγαπητοί Μάικ, στις 9 του μήνα για να σας απολαύσω. Καλημέρα θέλω να πω στον Γιώργο Ντουμασό και την κυρία Ανδρούλα και να καλωσορίσουμε μαζί τον Μάικ Μινάς εδώ, ο οποίος παίζει μια πολύ θαυμάσια, πολύ όμορφη εισαγωγή στο επόμενο τραγούδι, στο οποίο τραγουδά ο Γιώργος Ντουμασός. Είναι ένα πολύ ωραίο λαϊκό τραγούδι. Ας το ακούσουμε και ας το απολαύσουμε. Πάμε.

0: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
1: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
2: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκιβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού. Μετακομίζετε σε άλλη πόλη σε οποιαδήποτε χώρα. Πέστε Andrew Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrew Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805-5588. Andrew Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
3: Το γνωστό σας κατάστημα Δήμος Continental, πάντα κοντά σας με την καλύτερη ποιότητα και ειδικές προσφορές. Αιωπρόβιο αυθεντικό χαλούμι στον ορό του 2 των 3 λίτρων 79 λίρες 98 πένες. Κυπριακό έξτρα παρθένο ελαιόλαδο Άγιο Ραφαήλ 2 των 5 λίτρων 79 λίρες 98 πένες. Κριτικό μέλι Έρος 900 γραμμάρια 2 για 34 λίρες 99 πένες. Free delivery στις περιοχές Enfield, Barnet, Southgate, Woodgreen και Palmer Screen. Δήμος Continental. Ανοιχτό καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Στην διεύθυνση 8 Green Lanes, Palmer Screen ή στο website www.dimos-continental.co.uk.
4: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up.
1: One, two, three, go. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

0: Αλήθεια τώρα, να ζήσουν ο Πέτρος και ο Παύλος. Να πω καλημέρα στον Πέτρο τον Πενταγιώτη και χρόνια πολλά, αγαπητέ Πέτρο. Στον Πέτρο εκεί στο Βαρόσι Lettings and Stage, στον Πέτρο τον Μπόρακο και όλους εσάς που ακούτε στο όνομα Πέτρος και Παύλος, χρόνια σας πολλά. Να δούμε τι έχουμε. Λοιπόν, έχω και μία ανακοίνωση, η οποία είναι για το πανηγύρι που θα γίνει την Κυριακή 5 Ιουλίου εκεί στο Milton Keynes και τα περίχωρα. Θα αρχίσει λοιπόν 12:30 μέχρι τις 5:30 το απόγευμα στην διεύθυνση London Road, Stony Stratford, Milton Keynes, NK11 1JA. Η φετινή χρονιά 2026 σηματοδοτεί την επέτειο της συμπλήρωσης 1400 χρόνων από την πρώτη ψαλμόδηση του ακάθιστου ύμνου. Κάνοντας μια αναδρομή στο μακρινό παρελθόν, όταν με την παρέμβαση της Παναγίας λύθηκε η πολιορκία με την οποία εχθρικές ορδές απειλούσαν το 626 την Κωνσταντινούπολη. Ο Ιερός Ναός μαζί με τους πολιούχους Αγίους Αμβρόσιο και Στυλιανό έχει στους κόλπους του το παρεκκλήσι της Παναγίας των Βλαχερνών. Η κοινότητα λοιπόν εκεί στο Milton Keynes διοργανώνει εκδηλώσεις για να τιμήσει αυτήν την μοναδική εορταστική και ιστορική επέτειο 626 έως 2026. Αυτά. Να ευχηθούμε κάθε επιτυχία στην εκδήλωση. Και συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι. Πάμε στο επόμενο μας το τραγούδι. Εδώ είμαστε.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

0: Καλημέρα, θέλω να πω εκεί στο Δήμος Continental. Καλημέρα στο Μάριο. Καλημέρα στην Ειρήνη. Το γνωστό σας κατάστημα Δήμος Continental πάντα είναι κοντά σας με την καλύτερη ποιότητα και ειδικές προσφορές. Ελιοπρόβιο αυθεντικό χαλούμι στον ορό του 2 των 3 λίτρων 79 λίρες 98 πένες. Κυπριακό έξτρα παρθένο ελαιόλαδο Άγιο Ραφαήλ 2 των 5 λίτρων 79 λίρες 98 πένες. Κρητικό μέλι Έρος 900 γραμμάρια 2 των 34 λιρών 99 πένες. Ευχαριστούμε τους πελάτες μας που μας στηρίζουν και μας εκτιμούν και έτσι με τη βοήθειά τους γινόμαστε καλύτεροι πάντα. Να πούμε ότι το Δήμος Continental είναι ανοιχτό καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 10 το βράδυ στη διεύθυνση 8 Green Lanes, Palmes Green. Μπείτε και στο website τους www.dimos-continental.co.uk και εκεί θα βρείτε όλες τις λεπτομέρειες. Καλημέρα λοιπόν στον Μάριο και την Ειρήνη και καλές δουλειές και καλή εβδομάδα εύχομαι. Και να τους χαρίσουμε και το επόμενο τραγούδι, το οποίο τραγούδι θέλω να το χαρίσω επίσης στον κύριο Μελί Ούρη και στους 2 οίκους ευγυρίας Αναστάσια Λότς και Autumn Gardens, όλο το προσωπικό και όλους τους σταμόνες με πολλές ευχές για καλή εβδομάδα και πάντα υγεία. Επίσης καλημέρα στον Δόκτωρο Βασίλη Μαύρου και το Βαρόσι Lettings and Estates και όλο το προσωπικό εκεί και ευχαριστούμε για την πολυετή στήριξη, αγαπητέ Δόκτωρ Μαύρου. Το τραγούδι είναι ένα πολύ όμορφο τραγούδι που θα μας πει η Μαρία Αναματερού και μιλάει για ένα διαφορετικό γιασεμί το οποίο τσακώνεται με τον κρίνο.
1: Από την Ανατολή ως τη Δύση και από το Βορρά ως τον Νότο οι πατρίδες αναπαύονται στον αιώνων της αιώρες. Ένας ήλιος για όλους χώρεσε σε μια φωταχτίδα και πίσω από την καγκελόπορτα έγνεψε του γιασεμιού να ανοίξει. Μοσχοβολούν οι στράτες. Κλείσε τα μαλλιά σου και ανάσαινε τον έρωτα.

0: Πολύ όμορφο τραγούδι. Μαρία Αναματερού, λοιπόν, το Γιασεμί και ο Κρίνος που τσακώνονται. Και εμείς να χαιρετήσουμε, κυρίες και κύριοι, όλους εσάς που είστε μαζί μας. Καλή εβδομάδα να έχουμε όλοι μας. Θαυμάσια ημέρα. Ο ήλιος παραμένει μαζί μας. Θερμοκρασία είναι έτσι πολύ όμορφη σήμερα. Δεν είναι υπερβολική η ζέστη. Προς το παρόν 21 βαθμοί Κελσίου και θα παραμείνει εκεί μέχρι και τις 1. Μετά θα αρχίσει να ψηλώνει και άλλο και θα πάει στις 3 η ώρα στους 23 βαθμούς. Και θα παραμείνει εκεί στους 23 βαθμούς μέχρι και τις 8 η ώρα περίπου. Στις 9 θα δύσει ο ήλιος, 9 και 22 λεπτά, και η θερμοκρασία θα αρχίσει να κατεβαίνει και πάλι. Αυτά είναι τα προγνωστικά για τον καιρό. Έχουμε, κυρίες και κύριοι, το τραγούδι της εβδομάδας, το οποίο είναι αυτή την εβδομάδα με την Έλενα Παπαρίζου και Αλήθεια Τώρα. Θέλω να χαιρετήσω τα κορίτσια και τα γόρια, The Boys and the Girls at the Cleaners Unite and Αστέρια, The Same Group, The Same Team. Και στον κύριο Γιώργο Αναούτη, thank you very much, Cleaners Unite, Boys and Girls, for your services. Καλημέρα στον κύριο Νάκη, στην κυρία Άρτεμις, εκεί στο Mom's Bistro, και στον Roger Craig. Καλημέρα στον Πανίκο Δημητρίου, εκεί στο Δημητρίου in English. Καλημέρα στο Λούτσια, εκεί στο Wood Green, τον Θανάση και τον Γιάννη και τους υπόλοιπους, και απέναντι το YNS. Να είστε καλά, παιδιά, όλοι σας. Και να τους χαρίσουμε το τραγούδι της Παπαρίζου, που είναι, όπως έχω πει, το τραγούδι της εβδομάδας. Να είστε καλά. Record of the week.
1: LGR, London Greek Radio's Record of the Week.

Αλήθεια τώρα λοιπόν. Θέλω να καλημερίσω την κυρία Ρούλα που είναι μαζί μας. Καλή σας ημέρα κυρία Ρούλα και σε όλη την Ουγένεια και καλή εβδομάδα. Και καλημέρα κυρία Λενού, η κυρία Ελένη, Ελένη Λένια Λενού, καλή σου μέρα. Εύχομαι να είσαι καλά και καλή εβδομάδα. Ένα τραγούδι λοιπόν που αρέσει πολύ στην κυρία Λενού είναι «Η καρδιά της μάνας» του Στέλιου Κατζαντζίδη. Να είστε καλά. Κυρία Λενού μου, καλό απόγευμα, να είσαι καλά. Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ και στην κυρία Ρούλα και στην οικογένεια. Θα το χαρίσουμε αυτό το τραγούδι και μετά θα ακούσουμε κάποια διαφημιστικά. Πλησιάζει και το δελτίο ειδήσεων. Επομένως, Στέλιο Κατζαντζίδη, πάμε σε παρακαλώ. Η καρδιά της μάνας.

0: Στέλιος Καζαντζίδης, η καρδιά της μάνας. Και συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι. Έχουμε χρόνο να ακούσουμε τα διαφημιστικά μας και ακόμα ένα τραγούδι πριν το δελτίο ειδήσεων που θα ακούσουμε από την Κύπρο και μετά γυρνάμε πίσω εδώ και πάλι. Μείνετε μαζί μου.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
2: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
3: The closing date for nominations to the new Cypriots Worldwide Edition is fast approaching. From business and academia to the arts, sport, public service and community leadership, this prestigious publication honours Cypriots whose achievements have made a difference around the world. Submit your nomination today and help ensure your story becomes part of this enduring record of Cypriot achievement. Complete the form at www.cypriotsworldwide.com.
2: London Greek Radio. It's never been more important to let customers know you're open for business. Advertising on London Greek Radio has never been better value. From simple show branding to multi-platform partnerships, we can help. So email info@lgr.co.uk or call 0208 349 6963 to find out more. Our listeners are waiting to hear from you. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
4: Dimitriou and English Funeral Directors. 020-88-89-98-88. We are here to help.
5: Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR, London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.

0: Οι τελευταίες ειδήσεις. Στο μικρόφωνο η Δήμητρα Γεωργίου.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Παγκύπριο εγκλονισμό προκαλεί ανίποτη τραγωδία στην Ξυλοφάγου με το θάνατο δύο αγοριών 8 και 10 ετών που εγκλωβίστηκαν στο αυτοκίνητο του πατέρα τους εν μέσω υψηλών θερμοκρασιών. Ο πατέρας των δύο παιδιών και η σύντροφός του που έχουν ήδη συλληφθεί οδηγήθηκαν το πρωί ενώπιον του Δικαστηρίου των Μετανικών Βάσεων, το οποίο διέταξε την τριήμερη κράτησή τους. Σε βάρος τους διερευνάται υπόθεση αμέλειας. Οι αστυνομικές έρευνες για την ανίποτη τραγωδία συνεχίζονται με τις κυπριακές αρχές να συνεργάζονται με την αστυνομία των βάσεων, όπως ανέφερε στο πρωινό δρομολόγιο ο εκπρόσωπος τύπου του Αρχηγείου Βύρωνας Βύρωνος. Αναμένεται ότι από την εξέταση βιντεοληπτικού υλικού από κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης θα αποσαφινιστούν οι κινήσεις των αδικοχαμένων παιδιών έως ότου καταλήξουν στο όχημα. Αντιπροσωπεία Ευρωπαίων υψηλόβαθμων αξιωματούχων θα βρίσκεται σήμερα και αύριο στην Τουρκία για επαφές, όπως ανακοινώθηκε από την Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης στις Βρυξέλλες. Της αντιπροσωπείας θα ηγείται η πάτη εκπρόσωπος και αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Κάγια Κάλλας. Συνοδευόμενη από την Επίτροπο Διεύρυνσης Μάρτα Κος και τον Επίτροπο Εσωτερικών Υποθέσεων και Μετανάστευσης Μάγνους Μπρούνερ. Θα συναντηθούν με τον Υπουργό Εξωτερικών της Τουρκίας Χακάν Φιτάν. Όπως μεταδίδει από τη Βελγική Πρωτεύουσα ανταποκρίτρια του ΡΙΚ Μαρία Ψαρά, πρόκειται για τη δεύτερη επίσημη επίσκεψη της ύπαρης εκπροσώπου στην Τουρκία. Πραγματοποιείται εν ώψη της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα στις 7 και 8 Ιουλίου. Όπως σημειώνεται στην ανακοίνωση, η επίσκεψη θα αποτελέσει ευκαιρία για την επιστροφή.

0: διακόπηση των σχέσεων Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας, τη συζήτηση κοινών προκλήσεων σε ένα ολοένα και πιο ασταθές γεωπολιτικό περιβάλλον και τη διεύρυνση πρόσθετων οδών συνεργασίας, δεδομένου ότι η Τουρκία είναι υποψήφια προς ένταξη χώρα και σύμμαχος στο ΝΑΤΟ. Η κυβέρνηση εκτιμά ότι θα διαμορφωθεί πιο ξεκάθαρη εικόνα από τις επαφές στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ εν ώψη των συνομιλιών Ολκίν με την ηγεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε αυτό αποδίδεται και ο επανακαθορισμός για τις 13 Ιουλίου της επίσκεψης της προσωπικής απεσταλμένης του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών στις Βρυξέλλες. Μιλώντας στο πρωινό δρομολόγιο, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λεδιμπιώτης τόνισε ότι η διασύνδεση των ευρωτουρκικών σχέσεων με την πρόοδο στο Κυπριακό είναι πλέον σαφής. Επεσήμανε ότι επιβεβαιώνεται η στρατηγική της Κυπριακής Δημοκρατίας για ενεργότερη ευρωπαϊκή εμπλοκή στη διαδικασία. Ο κ. Λεδιμπιώτης απέρριψε για ακόμα μια φορά τα σενάρια περί συζήτησης άλλης μορφής λύσης, ξεκαθαρίζοντας ότι η Λευκωσία δεν πρόκειται να αποδεχθεί οποιανδήποτε παρέκκληση από το συμφωνημένο πλαίσιο. Στη Βενεζουέλα, 5-24 ώρα μετά τους δύο φωνικούς σεισμούς των 7,2 και 7,5 Ρίχτερ, συνεχίζονται οι αγωνιώδεις προσπάθειες διάσωσης πολιτών από τα ερείπια κτηρίων. Δύο αγόρια ηλικίας 11 ετών ανασύρθηκαν ζωντανά από τα ερείπια έπειτα από πολλή ώρες επιχειρήσεις. Μέχρι στιγμής έχει επιβεβαιωθεί επισήμως ο θάνατος τουλάχιστον 1.450 ανθρώπων, ενώ δεκάδες χιλιάδες εξακολουθούν να αγνοούνται. Οι διασώσεις εξακολουθούν να δίνουν μάχη με το χρόνο, εκτιμώντας ότι υπάρχουν ακόμη πιθανότητες να εντοπιστούν ζωντανοί εγκλωβισμένοι, ειδικά αν είχαν πρόσβαση σε νερό και τρόφιμα. Στις επιχειρήσεις διάσωσης συμμετέχουν και 39 διεθνείς ομάδες των 50 έως 100 διασωστών η κάθε μία. Η κατάσταση στα στενά του Ορμού συζητήθηκε στη Μουσκά στην πρώτη συνεδρίαση της Κοινής Επιτροπής του Ιράν και του Ομάν, όπως ανήρθησε στο έξω ο Ιρανός Υφυπουργός Εξωτερικών. Έγραψε ότι οι δύο αντιπροσωπείες αντάλλαξαν απόψεις για τα κυριαρχικά δικαιώματα των χωρών που βρίσκονται στις ακτές του κόλπου. Συζήτησαν επίσης για τη μελλοντική διαχείριση των στενών του Ορμού με βάση την προσωρινή συμφωνία που υπεγράφει από την Τεχεράνη και την Ουάσιγκτον. Έλευση Αμερικανών διαπραγματευτών στη Μόσχα δηλώσει ότι αναμένει ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν για την επανέναρξη συνομιλιών για το Ουκρανικό. Σε συνέντευξη που δόθηκε στη δημοσιότητα από το Κρεμλίνο, ο πρόεδρος Πούτιν είπε ότι η Μόσχα περιμένει να ολοκληρωθεί θερμή φάση όσον αφορά την κατάσταση με το Ιράν, εκφράζοντας ετοιμότητα για συνέχιση των διαπουλεύσεων με τους Αμερικανούς. Για διακοπή της παροχής νερού στην περιοχή Καμάρων μέχρι τις 3 το απόγευμα ενημερώνει το κοινό επαρχιακός οργανισμός αυτοδιοίκησης Λάρνακας λόγω προγραμματισμένων εργασιών βελτίωσης του δικτύου ίδρευσης. Σε ανακοίνωσή του, ο οργανισμός καλεί τους καταναλωτές να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στη χρήση του νερού προκειμένου να μπορέσουν να ικανοποιήσουν τις ανάγκες τους από το νερό που υποθηκεύουν στα ιδιωτικά ντεπόζιτα των υποστατικών. Και το δελτίο καιρού, ο οποίος το απόγευμα θα είναι κυρίως αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτική ως βορειοδυτική, ασθενής έως μέτρη 3 με 4 μποφόρ και η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 38 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 31 στα δυτικά παράλια, στους 33 στα υπόλοιπα παράλια και στους 28 στα ορεινά. Ο κίνδυνος για πυρκαγιές είναι εξαιρετικά μεγάλος σε όλες τις δασικές περιοχές. Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου, τέλος του δελτίου ειδήσεων.
1: Ακούτε το τρίτο.
2: Να ευχαριστήσουμε και εμείς με τη σειρά μας το ΡΙΚ, κυρίες και κύριοι, για την ενημέρωση. Ευχαριστούμε όλη την ομάδα ενημέρωση εκεί, ιδιαίτερα την Δήμητρα Γεωργίου, η οποία εκφώνησε το Δελτίο Ειδήσεων, και να ευχηθούμε σε όλους να έχουμε μια πολύ πολύ όμορφη μέρα, μια θαυμάσια εβδομάδα. Συνεχίζουμε, θα μπούμε στα λαϊκά μας τώρα. Χαιρετώ όλους εσάς που είστε μαζί μας και εύχομαι να απολαύσουμε όλοι μαζί όλα αυτά τα πολύ όμορφα τραγούδια περίοδου 1960 μέχρι 1980, κάπου εκεί. Πάμε. Καλό απόγευμα. Να είστε καλά.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

0: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
1: Χαίρετε και πάλι κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι σε όλους. Το επόμενο τραγούδι χαρισμένο στην κυρία Έλλη που το ζήτησε, το διάλεξε. Παντελής Θαλασσινός λοιπόν, και να αγαπάς, να αγαπάς, Παντελής Θαλασσινός. Πάμε να ακούσουμε, κυρία Έλλη μου, ευχαριστούμε πολύ για την πολύ όμορφη επιλογή. Να είστε καλά. Καλή εβδομάδα.

0: Παντελής Θαλασσινός λοιπόν, και συνεχίζουμε στα 20 λεπτά μετά το μεσημεράκι εδώ στον Δίνο, με τη δημοκρασία να είναι προσιτή και να την απολαμβάνουμε, κυρίες και κύριοι. 21 βαθμοί Κελσίου, θαυμάσια. Λοιπόν, θέλω να χαιρετήσω κάποιους καλούς φίλους που είναι μαζί μας. Θέλω να χαιρετήσω τον Πάνο τον Σαββίδη, τον καλό μου τον φίλο, και να του ευχηθώ καλό ταξιδάκι στην Κύπρο. Πάει για λίγες μέρες εκεί και καλό γυρισμό πίσω εδώ. Καλημέρα στον καλό μου τον φίλο τον Τζίμι Ανδρέας, να είσαι καλά φίλε μου πάντα. Τον κύριο Αδάμο Παναγή και την οικογένειά του, καλή σας ημέρα. Χαιρετώ επίσης την κυρία Δέσποινα και τα δύο καταστήματα Δέσποινα Foods, και πολλές ευχαριστίες κυρία Δέσποινα μου για την στήριξη τόσων πολλών ετών. Να είστε πάντα καλά. Επίσης καλημέρα σε όλους εκεί στο Southgate, στο Cuisine Express, στον Άρη και τους υπόλοιπους. Καλημέρα στο Wilton Πατήσερη, και να τους χαρίσουμε το επόμενο τραγούδι μετά από τα διαφημιστικά. Έχουμε κάποια διαφημιστικά, τα ακούμε και μετά γυρνάει πίσω και πάλι. Κυρίες και κύριοι, να είστε καλά.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου. Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio. The Clissold Arms is an award-winning gastropub in Muswell Hill, serving authentic Greek cuisine with a friendly service. Enjoy fresh homemade Greek food in our main restaurant, or experience our fresco dining in our all-year-round heated garden. With three private rooms hosting up to 150 diners, we will make any occasion memorable for you and your guests. The Clissold Arms is open daily from midday to midnight, and is at 105 40 Green, Muswell Hill. For bookings and event inquiries, please call the Clissold Arms on 0208 444 4224. That's 0208 444 4224. The Clissold Arms, the home of the Kinks.
2: This June, witness the story that shaped a nation. Kapodistrias, one of Greece's biggest box office hits, comes to UK cinemas. The visionary who returned to a fractured Greece to forge a nation. The story of Ioannis Kapodistrias, a story of power, sacrifice and legacy. Showing in London, Birmingham, Manchester, Bristol and many more cities for a limited time only. Tickets are limited. Demand is high. Don't miss your chance to experience Kapodistrias on the big screen. Book now at toofresh.co.uk/Kapodistrias.
1: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio. Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR, London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.

σχολείου. Θέλω να χαιρετήσω τον Κρίς, παλιός μπουζουξής, και άκουσα ήταν και καλός μπουζουξής, ο οποίος με θύμισε ένα τραγούδι παλιό, Τσιρτεδέλη στο τραπέζι, το οποίο τραγουδάει Χαρούλα Λαμπράκη. Λοιπόν, να το χαρίσουμε στον Κρίς και σε όλη την παρέα του. Χαιρετώ επίσης όλους εκεί στο Taste of Cyprus, τα καλά αγόρια και κορίτσια εκεί, την Ειρήνη, την Αντριάννα, τον Μόντι. Χαιρετώ τους σταμόνες, τους τακτικούς, τον Κρίς, τον Γύρο Παντελή, τον Γύρο Κώστα, τον Σαββάκη και όλους τους άλλους, και να τους χαρίσουμε αυτό το τραγούδι, το οποίο θέλω επίσης να το χαρίσω και σε όλους εκεί στο Κυπριακό Κοινοτικό Κέντρο. Χαιρετώ τη διεύθυνση, την κυρία Χρυσταλά Ευδοκίμου, την κυρία Σούζη Κωνσταντινίδης, ευχαριστίες πολλές για τη φιλοξενία, να είστε πάντα καλά. Χαιρετώ επίσης το καφενείο, είναι εκεί ο Κώστας, η Βικτόρια, η κυρία Άννα. Καλημέρα στην κυρία Άννα. Ευχαριστούμε κυρία Άννα μου για την περιποίηση χθες. Και στην Μαρία που ψήνει τα εύγευστα φαγητά εκεί. Καλημέρα επίσης στο υπόλοιπο προσωπικό, τον Γιώργο που ήταν χθες εκεί. Γιώργο μου, σε ευχαριστούμε πολύ για τη φιλοξενία. Τον Ανδρέα, τον Κύρη και επίσης τον Μάμα και την υπόλοιπη ομάδα του, και τον Λούι Σταυρή. Καλημέρα Λούι, τι κάνεις, καλή εβδομάδα και σε σένα. Λοιπόν, ευχαριστίες πολλές σε όλους εκεί στο Κυπριακό Κοινοτικό Κέντρο και ευχαριστούμε πάντα, όπως εγώ πει, για την καλή φιλοξενία, και να τους χαρίσουμε το τσιφτετέλι στο τραπέζι με την Χαρούλα Λαμπράκη.

Και συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι. Θέλω να σας πω για την εβδομάδα που είναι αφιερωμένη στην Κύπρο, που γίνεται κάθε χρόνο εκεί στο Θέατρο Τέχνης. Θα γίνει φέτος, θα αρχίσει 20 του Ιούλη μέχρι 26 του Ιούλη, μια εβδομάδα με πλούσιο πρόγραμμα, όπως παραδείγματος χάρη την Δευτέρα θα γίνει η έπαρξη της σημαίας της Κύπρου καθώς και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ομιλία έξω από το θέατρο από τον Άρη Ευγενίου, και στη συνέχεια μέσα στο θέατρο κύριος ομιλητής θα είναι ο ύπατος αρμοστής της Κυπριακής Δημοκρατίας ως τον Δήμο Δόκτωρ Κυριακός Κούρος, the High Commissioner, και μετά δύο σύντομοι χαιρετισμοί από τον Θεόδωρο Θεοδόρου του Λόπιφ Σάιπρους, καθώς και από τον Σάβα Γεωργίου, τον νέο πρόεδρο της Ένωσης Κυπρίων Αγγλίας. Θα ακολουθήσει καλλιτεχνικό πρόγραμμα με ποίηση και τραγούδια από την Κάτνε Οκλέους, τον Γιώργο τον Γεράσιμο, τον Μακάριο, τον Άντρο Σταύρου, τον Φιλ Ράιαν, ποίηση και απαγγελία με την Λούση Χριστοφή, Πάνο Σαββίδης, Λι Μάικολ, και επίσης μια σύντομη αναφορά από την Σούλα Χριστοδούλου, την συγγραφέα η οποία κέρδισε και ένα βραβείο τελευταία στην Κύπρο όσον αφορά το βιβλίο της Summer Will Come. Αυτά. Και επίσης θα υπάρχει και έκθεση η οποία θα κρατηθεί από τη Δευτέρα μέχρι και τις 26 Κυριακή. Και αναλυτικά το πρόγραμμα μπορείτε να το βρείτε στο website του Θέατρου Τέχνης. Το Θέατρο Τέχνης βρίσκεται εκεί στο 26 Crown Day Road, London NW1 1TD, www.theatrotechnis.com. Watch on Cyprus Week. Εκεί θα βρείτε όλες τις λεπτομέρειες για την εβδομάδα αφιερωμένη στην Κύπρο. Την Δευτέρα θα έχουμε και ένα τραγούδι, καινούργιο τραγούδι, το οποίο θα το έχουμε για πρώτη φορά σε βίντεο κλιπ, την οποία παραγωγή έχει κάνει ο Κύπρος Χαραλάμπους, μουσική και βίντεο κλιπ του Κύπρου Χαραλάμπους, και είναι για την Κύπρο μας. Κύπρος μου όμορφο νησί, πάμε να το ακούσουμε.

Βασίλης Τσιτσάνης και συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι, να χαιρετήσω την κυρία Εύα Λισάνδρου που είναι μαζί μας. Καλό σας μεσημέρι, κυρία Λισάνδρου. Ευχαριστούμε πολύ για την επικοινωνία, να είστε καλά. Και να χαρίσουμε στην κυρία Λισάνδρου και την οικογένειά της το επόμενο τραγούδι. Και για να δούμε από πού είναι. Λοιπόν, τέλειο το ταξίδι. Τόλης Βοσκόπουλος.

χιόνι όταν ξανάρθεις, κι εγώ να έχω πλαγιάσει από νωρίς. Να ανοίξεις και προτού το φως να ανάψεις, να τρέξεις το κρεβάτι να με βρεις. Να τρέξεις το κρεβάτι να με βρεις.

0: Κάπου εδώ να σας πω ένα μεγάλο ευχαριστώ που είναι μαζί μου. Να ευχηθώ να έχουμε την υγεία μας, που είναι το σημαντικότερο από όλα. Να περνούμε καλά, να απολαύσουμε αυτό τον θαυμάσιο καιρό που έχουμε. Και θα τα πούμε και πάλι αύριο. Εγώ και εσείς θα είμαστε μαζί αύριο. Είναι Τρίτη, στις 1 η ώρα μέχρι τις 4 το απόγευμα. Ο Ρονδίνων, είστε μαζί μου. Με πολύ αγάπη σας αφήνω να περνάτε καλά όπου και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε. Αυτά. Bye bye.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

0: αρχή ως το τέλος. Διαφημιστείτε εδώ. LGR. Κοντά σας μουσικά και διαφημιστικά. Τηλέφωνο 0208 349 6950.
1: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
2: Κατέβασε τη δωρεάν εφαρμογή του London Greek Radio από το App Store για iOS και Google Play για Android και συντονίσου. London Greek Radio 103,3 μας φέρνει πιο κοντά.

ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up.
2: Το γνωστό σας κατάστημα Δήμος Continental, πάντα κοντά σας με την καλύτερη ποιότητα και ειδικές προσφορές. Αιωπρόβιο αυθεντικό χαλούμι στον ορό του 2 των 3 λίτρων 79 λίρες 98 πένες. Κυπριακό έξτρα παρθένο ελαιόλαδο Άγιο Ραφαήλ 2 των 5 λίτρων 79 λίρες 98 πένες. Κριτικό μέλι Έρος 900 γραμμάρια 2 για 34 λίρες 99 πένες. Free delivery στις περιοχές Enfield, Barnet, Southgate, Wood Green και Palmer Screen. Δήμος Continental. Ανοιχτό καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Στην διεύθυνση 8 Green Lanes, Palmer Screen ή στο website www.dimos-continental.co.uk.
0: London Greek Radio. It's never been more important to let customers know you're open for business. Advertising on London Greek Radio has never been better value. From simple show branding to multi-platform partnerships, we can help. So email info@lgr.co.uk or call 0208 349 6963 to find out more. Our listeners are waiting to hear from you.
3: 1, 2, 3, go.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

0: the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Αρχάγγελος, νέο γραφείο κηδιών. Αναλαμβάνουμε την οργάνωση της κηδείας των αγαπημένων σας προσώπων με διακριτικότητα και σεβασμό στις επιθυμίες σας. Η Μαρία, με 20 χρόνια πείρα, είναι στη διάθεσή σας για να σας συμβουλεύσει και να σας καθοδηγήσει στις δύσκολες αυτές στιγμές. Τα τηλέφωνά μας είναι ανοιχτά όλο το 24ωρο. Αναλαμβάνουμε επίσης μεταφορά σε Κύπρο και Ελλάδα. Βοηθούμε με αιτήσεις στο DSS. Μπορούμε να σας επισκεφτούμε στο σπίτι σας. Απλά τηλεφωνήστε μας στον αριθμό 0208 804 6000 και αφήστε τη φροντίδα στα έμπειρα χέρια της Μαρίας. Αρχάγγελος.
2: geodrive.cy geodrive.cy.
3: Why do you keep repeating geodrive.cy?
2: My cousin just got back from Cyprus and highly recommends a great car hire company, geodrive.cy. So, I'm repeating it to remember their name until I get to my computer. Their cars are clean, modern, well-maintained, and all have sensible prices. Call 00357-7000-2200 or visit geodrive.cy for an online booking.
3: What's their name again?
2: geodrive.cy.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR, London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.

0: the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Ψάχνετε για ένα πεντακάθαρο σπίτι ή ένα λαμπερό χώρο εργασίας? Καλέστε την Cleaners United, τους αξιόπιστους ειδικούς καθαρισμού που εξυπηρετούν το Βόρειο Λονδίνο και το Hertfordshire. Προσφέρουμε επαγγελματισμό και αξιοπιστία με χαμόγελο. Είτε πρόκειται για βαθύ καθαρισμό κατοικιών, τακτικό καθαρισμό, είτε για εμπορικά συμβόλαια. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Εμείς στην Cleaners United κάνουμε περισσότερα από απλό καθάρισμα. Χρειάζεστε βοήθεια με τα ψώνια, τη συντροφιά ή τις καθημερινές εργασίες? Οι έμπιστοι οικιακοί βοηθοί μας είναι εδώ για να σας βοηθήσουν και να φωτίσουν την μέρα σας. Διατίθενται καθαριστές και οικιακές βοηθοί που μιλούν ελληνικά και αγγλικά. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Καλέστε τώρα στο 077 89 31 40 993 και 075 68 30 42 04 ή cleanersunited.co.uk.
2: Come to the Brunswick Centre next to Russell Square Tube Station, one of London's open-air leisure, dining and shopping destinations. Just a five-minute walk from Euston, King's Cross and St Pancras, the Brunswick Centre has something for everyone, from ages 3 to 93. Choose from a tempting mix of restaurants and cafes. The brand new Apollo restaurant, serving exquisite Cypriot cuisine, plus Joe and the Juice, Nando's, Beck's Coffee, Slim Chickens, Nostimore, GBK, Riding House, Starbucks, Gale's Bakery, Waitrose, True Dan Bubble Tea, Itsu, Leon, Amarina's Gelato, T4, Smoothie Factory and more. Feeling playful? Head to Funland Amusements for non-stop excitement. From dancing to music games, Jurassic Park and Transformers to super bikes, pinball and driving games. Fun for the whole family. And don't miss the Brunswick Art Gallery, showcasing local and international talent and available for private hire. The Brunswick Centre. Entertainment, shopping, dining, cinema, art, culture. All in one unforgettable London destination next to Russell Square Tube Station. Come for the food, stay for the fun and make a day of it at the Brunswick Centre.
3: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκυβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού? Μετακομίζετε σε άλλη πόλη, σε οποιαδήποτε χώρα? Πέστε Andrews Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrews Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805 5588. Andrews Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
4: Δημητρίου and English Funeral Directors. 020-88-89-98-88. We are here to help.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
5: Υπεύθυνοι!

Κατέβασε τη δωρεάν εφαρμογή του London Greek Radio από το App Store για iOS και Google Play για Android και συντονίσου. London Greek Radio 103,3 μας φέρνει

0: music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Το γνωστό σας κατάστημα Δήμος Continental, πάντα κοντά σας με την καλύτερη ποιότητα και ειδικές προσφορές. Αιωπρόβιο αυθεντικό χαλούμι στον ορό του, 2 των 3 λίτρων, 79 λίρες 98 πένες. Κυπριακό έξτρα παρθένο ελαιόλαδο, Άγιο Ραφαήλ, 2 των 5 λίτρων, 79 λίρες 98 πένες. Κριτικό μέλι Έρος, 900 γραμμάρια, 2 για 34 λίρες 99 πένες. Free delivery στις περιοχές Enfield, Barnet, Southgate, Wood Green και Palmer Screen. Δήμος Continental. Ανοιχτό καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Στην διεύθυνση 8 Green Lanes, Palmer Screen ή στο website www.dimos-continental.co.uk.
2: Δημητρίου in English. Διοργανωτές τελετής κηδείων. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Προσφέρουμε μία απρόσκοπτη, επαγγελματική και συμπονετική υπηρεσία. Εάν κάποιος δικός σας έχει αποβιώσει και χρειάζεστε συμβουλές, είμαστε διαθέσιμοι 24 ώρες την ημέρα στο 020 888 99 888. Έχουμε 30 χρόνια εμπειρίας στη δημιουργία όμορφων αναμνήσεων και τελικών αποχαιρετισμών. Επιβλέπουμε τις κηδείες για οικογένειες κάθε προέλευσης και πολιτισμού. Η πλήρως εκπαιδευμένη ομάδα μας δεσμεύεται να παρέχει τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα εξυπηρέτησης και φροντίδας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Μπορείτε να βρείτε συμβουλές και χρήσιμες πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας www.d-e.co.uk. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε.
3: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialist. Specialists, helping you style your property from the floor up.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

0: the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Here we go.
2: Ακούτε LGR.
3: Hello, I'm Dr. Chris Papadopoulos and I co-host All About Autism, presented by the London Autism Group Charity.
4: And I'm Ellie Christodoulou. Every first Thursday of the month from 7pm to 8pm, we delve into key topics around autism.
5: And I'm Lenny Varvridis. Together, we'll be exploring how understanding autism better can help us create a more inclusive society.
4: We'll also be answering your live questions that you can send through to us.
3: So tune in to All About Autism every first Thursday at 7pm exclusively on London Greek Radio.
2: London Greek Radio 103,3 μας φέρνει πιο κοντά.
6: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Άννα Αντώνη Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Άννα Αντώνη Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Anna Doni Photography.
7: Dimitriou and English Funeral Directors. We are here to help. We offer a seamless, professional and compassionate service. If someone has died and you need advice, we are available 24 hours a day on 020 88 89 98 88. We have over 30 years' experience in creating beautiful memories and final farewells. We oversee funerals for families of all backgrounds and cultures. Our fully trained team are committed to providing the highest possible standards of service and care at this difficult time. We can even visit you in your own home. You can find advice and useful information on our website, www.d-e.co.uk. We are here to help.
8: Εάν χρειάζεστε μικροδουλειές στο σπίτι, στον κήπο ή στην βεράντα σας, δουλειές όπως σοβάτισμα, μπογιάτισμα, τοποθέτηση μαρμάρων ή ακόμα extensions και χτίσματα, επικοινωνήστε με τον Κύρκο στον αριθμό 074 42 38 62 79 για δωρεάν εκτίμηση. Θα σας επισκεφθεί και θα σας δώσει δωρεάν εκτίμηση. Free estimate. Τηλεφωνήστε 074 42 32 38 62 79.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
9: Κατέβασε τη δωρεάν εφαρμογή του London Greek Radio από το App Store για iOS και Google Play για Android και συντονίσου. London Greek Radio 103,3 μας φέρνει.

Ευχαριστία ακουδές. Ελπίζω να περάσετε καλά. Είμαι ο DJ Crystal Harris και θα είμαστε μαζί μέχρι 4 Try Chan Show κάθε Δευτέρα. Ελπίζω να μείνετε μαζί μου.

Η θερμοκρασία 6-24 βαθμοί. Beautiful, beautiful. Ο ήλιος λάμπει. Και τα τραγούδια που έχουμε για σας. Όπως πάντα σας καλωσορίζω και σας εύχομαι όλους σας καλή σας ακρόαση.

Χάρης Βαρθαγκούρης, ο τραγουδάει «Δε σ' αφήνω», νέα εκτέλεση του μπαμπά του Γιάννη Πάριου. Η ώρα μας είναι 4 και 18 λεπτά. Σας καλωσορίζω στο πρόγραμμα μας Drive Time Show με τον Χρήστο Χάρης μέχρι τις 7. Ελπίζω ότι και να κάνετε να περάσετε.

0: Ρία Ελληνίδου. Και τέρμα σ' αγαπάω. Και ο καιρός μας έξω, όπως είπαμε προηγουμένως, 24 βαθμοί, η θερμοκρασία θα πέσει κάτω στους 19-18 και αύριο θα είναι γύρω στους 22 και 23 βαθμοί. Και αυτό είναι ο καιρός μας. More update as we going along. Right, in the meantime, Νίκος Μακρόπουλος, το καινούργιο τραγούδι του.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Μακρόπουλος. Ακούτε τον Κρίστιο Χάρους, το ελληνικό ραδιόφωνο στο Λονδίνο.

μέρη που σε πήγαινα, τώρα με αυτόν πηγαίνεις. Κι ας το καθρεφτή κοιτάχτω,

0: Θέμης Αδαμαντίδης, επιβολές, και πάμε να τα ακούσουμε τώρα το τραγούδι της εβδομάδας, Έλενα Παπαρίζου.
1: London Greek Radio's Record of the Week.
2: Να.
0: Exclusive to OGR Record.

0: LGR 103,3. Διάβλος επικοινωνίας με την πατρίδα.
1: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει.

Ελένη Φρέρα και Summer in Greece. Καλοκαίρι στην Ελλάδα, καλοκαίρι στα νησιά μας, καλοκαίρι στην Κύπρο, όπου και να πάτε. Ελπίζω να περάσετε πάρα πάρα πολύ καλά. Και στη συνέχεια, Σοφία Δενέζη και τα ζώδια. 11 minutes before 5 and you listen to London Greek Radio 103.3 FM DAB+.

στα καλύτερα που έρχονται. Και αυτή ήταν η Ιουλία Καλυμάνη και ανάμεση λεπτό πριν τις 5 θα πάμε να ακούσουμε τελευταίες ειδήσεις από το OGR και θα επιστρέψουμε. Don't go anywhere, I'll be back.

0: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up.
2: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκυβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού? Μετακομίζετε σε άλλη πόλη σε οποιαδήποτε χώρα? Πέστε Andrews Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrews Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805 5588. Andrews Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
3: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Άννα Αντώνη Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Άννα Αντώνη Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Άννα Αντώνη Photography.
4: Τι γίνεται?
5: Καλά, πήγα και είδα μια πολύ καλή δικηγόρο χθες και τώρα νιώθω ήρεμος.
4: Αλήθεια? Ποια ήταν? Περί τίνο σε πρόκειτο?
5: Λοιπόν, το όνομά της είναι Ροδούλα Φιάκα και ειδικεύεται σε νομικά θέματα του Property Law.
4: Τέλεια! Έψαχνα για κάποια σαν αυτή. Ποια είναι τα στοιχεία της?
5: Λοιπόν, μπορείτε να την καλέσετε στο 0203 143 1917 ή να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα στη διεύθυνση www.fiaka.com/solicitors.co.uk.
4: Ευχαριστώ.
5: Παρακαλώ.
6: Δημητρίου in English Funeral Directors. 020-88-89-98-88. We are here to help.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
7: Ο Κρίστεο Χάρους στο LGR.

0: Στέλλα Γεωργιάδου και γεια σου. Και πάμε να πούμε ένα καλησπέρα και στην ωραία Αθήνα, στα ωραία νησιά μας. Να είστε καλά. Αλεξία, ευχαριστούμε για το τηλεφώνημά σου. Γεια σου Αριστίδη, όλοι οι βουλευτές, τα φανταράκια μας. Να είστε πάντα πάντα καλά. Και η Χριστίνα που γύρισε πίσω για διακοπές στην Ελλάδα. Και σιγά, είναι ζέστη. Μην γυρίζεις. Προσεκτικά, ok. Και στην Κρήτη, τα παιδιά όλα στην Κρήτη, στην Κέρκυρα, να είστε καλά εδώ στο Βίντσα, στην Δέσποινα και στον Νίκο. Και πάμε με ένα ωραίο νησιώτικο τραγουδάκι, το καινούργιο από το Λευτέρη Μπάταζη. Να είστε καλά, παιδιά. Καλό καρακτήρι να έχετε.
1: Έλα τα νησιά μας.
0: Γεια σου, Χριστινάκη.

Λεπάς και λεμονιά μου και καλησπέρα στη Μαρούλα Ντουμπάζου. Τι κάνεις, ελπίζω να σε καλά. Είναι Ανδρούλα Θεοχάρους, Κώσταν Ανδρούλα και Φλόρια και στο Ροκολιντάο. Γεια σου Άννα, τι κάνεις, ελπίζω να σε καλά. Και πάμε με ένα ακόμα ένα νησιώτικο από τον Κωνσταντίνο Ρογυρό. Καλή σας ακρόαση, παιδιά.

Και αυτό είναι ο Κωνσταντίνος Αργυρός και συνεχίζουμε εδώ. Έναν καλησπέρα στο φίλο μας Ηλία Γεωργίου. Να είσαι καλά, Ηλία. Όπως είπαμε, Νάννα, ελπίζω να είσαι καλά. Και στη Μάρον και στον Κώστα. Να είστε καλά, παιδιά, και πάμε.

Για την Ελλάδα και να πούμε και έναν καλησπέρα στο μικρό Κώστα που γιορτάζει τα γενέθλια του αύριο. Βούλα, να σου ζήσει ο άγγονάς σου, να σας ζήσει παιδιά. Μάικο, Κρίς, να σας ζήσει 14 χρονών αύριο. Για σένα, Κωστάκι, Κώστα, happy birthday from all of us εδώ από το LGR και όλη την οικογένειά σου. Και πάμε. I'm sure you're gonna have a lovely time tomorrow. 14 years old. Happy birthday for tomorrow. Να σας ζήσει, παιδιά.

0: is LGR, London Greek Radio.
1: Δημητρίου in English. Διοργανωτές τελετής κηδείων. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Προσφέρουμε μία απρόσκοπτη, επαγγελματική και συμπονετική υπηρεσία. Εάν κάποιος δικός σας έχει αποβιώσει και χρειάζεστε συμβουλές, είμαστε διαθέσιμοι 24 ώρες την ημέρα στο 020 888 99 888. Έχουμε 30 χρόνια εμπειρίας στη δημιουργία όμορφων αναμνήσεων και τελικών αποχαιρετισμών. Επιβλέπουμε τις κηδείες για οικογένειες κάθε προέλευσης και πολιτισμού. Η πλήρως εκπαιδευμένη ομάδα μας δεσμεύεται να παρέχει τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα εξυπηρέτησης και φροντίδας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Μπορείτε να βρείτε συμβουλές και χρήσιμες πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας www.d-e.co.uk. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε.
2: The Clissold Arms is an award-winning gastropub in Muswell Hill, serving authentic Greek cuisine with a friendly service. Enjoy fresh homemade Greek food in our main restaurant, or experience our fresco dining in our all-year-round heated garden. With three private rooms hosting up to 150 diners, we will make any occasion memorable for you and your guests. The Clissold Arms is open daily from midday to midnight, and is at 105 Fortis Green, Muswell Hill. For bookings and event inquiries, please call The Clissold Arms on 0208 444 4224. That's 0208 444 4224. The Clissold Arms, the home of the Kinks. The closing date for nominations to the new Cypriots Worldwide Edition is fast approaching. From business and academia to the arts, sport, public service and community leadership, this prestigious publication honours Cypriots whose achievements have made a difference around the world. Submit your nomination today and help ensure your story becomes part of this enduring record of Cypriot achievement. Complete the form at www.cypriotsworldwide.com.
0: Three, go. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
3: Ο Κρίστεο Χάρους στο LGR.

Να σε καλά βούλα και όλοι που είναι μέσα στο αυτοκίνητο, διότι έτσι η ώρα πάντα είναι μέσα στο αυτοκίνητο, και όλη η παρέα. Να είστε καλά. Και να σου ζήσει το μικρό σου Αγκονάκι αύριο που γιορτάζει. Κώστα, happy birthday one more time. Και το επόμενο τραγούδι, όλα τα αγαπημένα μας πρόσωπα που φύγαν έτσι ξαφνικά από τη ζωή, που είναι εκεί ψηλά και θεωρούν κάτω και χαμογελούν. Καλησπέρα Χάρη Γερδοθέου. Δέσπο Πω, οικογένεια, να είστε καλά παιδιά.

Μαλίμπης πατέρα για όλους αυτά και στο φίλο μας τον Κούλι. Και συνεχίζουμε εδώ και τώρα έχουμε ένα, το καινούργιο τραγούδι από τον Altis Tino S. Ο φίλος μας ο Τίνος Σάβας, στίχη από τον Τίνο Σάβα, τραγούδι από τον Τίνο Σάβα και μουσική από τον Harry Kane. Και πάμε να ακούσουμε το τραγούδι «Είσαι μεγάλη αγάπη μου», καινούργιο, και μπορείτε να το κάνετε download από το Apple and Spotify Music. Anywhere online you can get it, so make sure get it, it's nice. Mr. Dino S.

Mr. DS, Tino S, Savas, να σε καλά Τίνο μου, και ακόμα ένα ωραίο τραγουδάκι, στίχη μουσική από τον Τίνο Σάβα και, συγγνώμη, στίχη από τον Τίνο Σάβα και μουσική από τον φίλο τον Χάρι Κέι. Να είστε καλά παιδιά, and I think before I go, I'm gonna play this again, I do love it. Να είστε πάντα καλά. Keep doing what you're doing. Σε συνέχεια. Παντελής, παντελέιδης, και φύγει από το μυαλό μου. 5 και 53 λεπτά και ακούτε LGR.

Φύγε από το μυαλό μου, Παντελής Παντελίδης, και συνεχίζουμε εδώ με Ζήνα Μπέκε Ζήνα. Και μήνα μας περίπου 4 λεπτά πριν τις 6 που θα πάμε να ακούσουμε τις τελευταίες ειδήσεις και να πούμε έναν καλή εβδομάδα, καλές δουλειές στο Τέζερι, στο Blue Olive. Να είστε καλά παιδιά, καλές δουλειές και στη Γιαγιάς Kitchen. Και θα πάμε στην Κύπρο ύστερα.

Αναστασία και Βρέχη, μπήκαμε στην τρίτη ώρα του προγράμματό μας. Η ώρα είναι 6 και 6 λεπτά. Και συνεχίζουμε εδώ να καλησπέρα και στην ώρα Κύπρο. Όσοι είσαστε διακοπές, να ελπίζω να περνάτε καλά. Και να πούμε και έναν καλησπέρα στην Ιωάννα και στον Τόνι. Ακοτόνι εκεί στην Κύπρο. Καλές δουλειές, παιδιά. Να είστε πάντα πάντα καλά. Καλό καλοκαίρι να έχετε όλοι. Και Κατερίνα, Λιουλίου.

0: Πρότιμο Αναβίση.
1: Μπράβο!
0: Και ένα καλησπέρα στο φίλο μας Ηλία Γεωργίου. Και συγγνώμη αν δεν είναι αυτό το τραγούδι που ζήτησες. Πάμε με αυτό. Πέτρος Ήβριος Ιακωβίδη, συγγνώμη.
2: Έλα.
0: Next time να μου το τραγουδάς καλύτερα. Εντάξει, Ηλία. Καλή εβδομάδα.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Το γνωστό σας κατάστημα Δήμος Continental, πάντα κοντά σας με την καλύτερη ποιότητα και ειδικές προσφορές. Αιωπρόβιο αυθεντικό χαλούμι στον ορό του 2 των 3 λίτρων 79 λίρες 98 πένες. Κυπριακό έξτρα παρθένο ελαιόλαδο Άγιο Ραφαήλ 2 των 5 λίτρων 79 λίρες 98 πένες. Κριτικό μέλι Έρος 900 γραμμάρια 2 για 34 λίρες 99 πένες. Free delivery στις περιοχές Enfield, Barnet, Southgate, Wood Green και Palmer Screen. Δήμος Continental. Ανοιχτό καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Στην διεύθυνση 8 Green Lanes, Palmer Screen ή στο website www.dimos-continental.co.uk.
2: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκιβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού. Μετακομίζετε σε άλλη πόλη σε οποιαδήποτε χώρα. Πέστε Andrew Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrew Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805-5588. Andrew Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
3: Ο Κρίστεο Χάρους στο LGR.

Ό,τι δίνεις παίρνεις. Rec Remix. Μας μείναν περίπου 10 λεπτά μαζί. Ελπίζω να περάσαμε ωραία. Και συνεχίζουμε εδώ από τη Ιουλία Καραπατάκη και για την Έλλη μας. Να σε καλά, Έλλη. Καλή εβδομάδα. Καλό μήνα. Τετάρτη. Μπαίνει νέος μήνας, Ιούλιος. Καλό καλοκαίρι. Και αυτό είναι το καινούργιο της Ιουλίας.

0: Ελευθερία, ελευθερία από χορό. Και αυτό ήταν το τελευταίο τραγούδι από μένα. Και θέλω να σας ευχαριστήσω όλους για τα μηνύματά σας, τα τηλεφωνήματά σας. Να είστε όλοι όλοι πάντα καλά. Καλή συνέχεια να έχετε. Καλή εβδομάδα όπως είπαμε. Καλό μήνα την Τετάρτη. Και εμείς θα πούμε ξανά την επόμενη Δευτέρα 4 μέχρι τις 7 κάθε Δευτέρα. Από μένα τον DJ Christian Harris, καλή συνέχεια να έχετε. Γεια σας.
1: Ο Christian Harris στο LGR.

μοιάζει. Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρες στα ζωή.

0: σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3. Το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
1: Κωνσταντίνος, είσαι έτοιμος?
2: Κωνσταντίνος Χριστοφόρου, παρακαλώ.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up.
2: Αρχάγγελος, νέο γραφείο κηδείων. Αναλαμβάνουμε την οργάνωση της κηδείας των αγαπημένων σας προσώπων με διακριτικότητα και σεβασμό στις επιθυμίες σας. Η Μαρία, με 20 χρόνια πείρα, είναι στη διάθεσή σας για να σας συμβουλεύσει και να σας καθοδηγήσει στις δύσκολες αυτές στιγμές. Τα τηλέφωνά μας είναι ανοιχτά όλο το 24ωρο. Αναλαμβάνουμε επίσης μεταφορά σε Κύπρο και Ελλάδα. Βοηθούμε με αιτήσεις στο DSS. Μπορούμε να σας επισκεφτούμε στο σπίτι σας. Απλά τηλεφωνήστε μας στον αριθμό 0208 804 6000 και αφήστε τη φροντίδα στα έμπειρα χέρια της Μαρίας. Αρχάγγελος.
3: geodrive.cy geodrive.cy.
4: Why do you keep repeating geodrive.cy?
3: My cousin just got back from Cyprus and highly recommends a great car hire company, geodrive.cy. So, I'm repeating it to remember their name until I get to my computer. Their cars are clean, modern, well-maintained, and all have sensible prices. Call 00357-7000-2200 or visit geodrive.cy for an online booking.
4: What's their name again?
3: geodrive.cy.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

0: LGR, London Greek Radio.
1: In the mix.
2: Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR, London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.

0: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Δημητρίου in English. Διοργανωτές τελετής κηδείων. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Προσφέρουμε μία απρόσκοπτη, επαγγελματική και συμπονετική υπηρεσία. Εάν κάποιος δικός σας έχει αποβιώσει και χρειάζεστε συμβουλές, είμαστε διαθέσιμοι 24 ώρες την ημέρα στο 020 888 99 888. Έχουμε 30 χρόνια εμπειρίας στη δημιουργία όμορφων αναμνήσεων και τελικών αποχαιρετισμών. Επιβλέπουμε τις κηδείες για οικογένειες κάθε προέλευσης και πολιτισμού. Η πλήρως εκπαιδευμένη ομάδα μας δεσμεύεται να παρέχει τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα εξυπηρέτησης και φροντίδας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Μπορείτε να βρείτε συμβουλές και χρήσιμες πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας www.d-e.co.uk. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε.
2: This June, witness the story that shaped a nation. Kapodistrias, one of Greece's biggest box office hits, comes to UK cinemas. The visionary who returned to a fractured Greece to forge a nation. The story of Ioannis Kapodistrias, a story of power, sacrifice, and legacy. Showing in London, Birmingham, Manchester, Bristol, and many more cities for a limited time only. Tickets are limited. Demand is high. Don't miss your chance to experience Kapodistrias on the big screen. Book now at toofresh.co.uk/Kapodistrias.
0: 1, 2, 3, go. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio. London Greek Radio. It's never been more important to let customers know you're open for business. Advertising on London Greek Radio has never been better value. From simple show branding to multi-platform partnerships, we can help. So email info@lgr.co.uk or call 0208 349 6963 to find out more. Our listeners are waiting to hear from you.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Άννα Αντώνη Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Άννα Αντώνη Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Άννα Αντώνη Photography.
2: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκυβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού? Μετακομίζετε σε άλλη πόλη, σε οποιαδήποτε χώρα? Πέστε Andrew Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrew Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805-5588. Andrew Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
3: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
4: Κατέβασε τη δωρεάν εφαρμογή του London Greek Radio από το App Store για iOS και Google Play για Android και συντονίσου. London Greek Radio 103,3 μας φέρνει πιο κοντά.

ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

Greek Radio 103,3. Επιτυχίες που αγαπάμε να ακούμε.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Τι γίνεται?
2: Καλά, πήγα και είδα μια πολύ καλή δικηγόρο χθες και τώρα νιώθω ήρεμος.
1: Αλήθεια? Ποια ήταν? Περί τίνο σε πρόκειτο?
2: Λοιπόν, το όνομά της είναι Ροδούλα Φιάκα και ειδικεύεται σε νομικά θέματα του Property Law.
1: Τέλεια! Έψαχνα για κάποια σαν αυτή. Ποια είναι τα στοιχεία της?
2: Λοιπόν, μπορείτε να την καλέσετε στο 0203 143 1917 ή να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα στη διεύθυνση www.fiaka.com/solicitors.co.uk.
1: Ευχαριστώ.
2: Παρακαλώ.
3: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up.
0: Ακούτε τον Αντώνη Προκοπίου στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
4: Γεια σας, I'm Antonis Prokopiou. Join me on Thursday nights for some fun, chat, classics at a quarter to, a cuddle at a quarter past, and of course, the best variety of Greek music in town. That's every Thursday from 8 p.m. here on London Greek Radio.
0: LGR 103,3 στα FM. Αποκλειστικά.
5: London Greek Radio. It's never been more important to let customers know you're open for business. Advertising on London Greek Radio has never been better value. From simple show branding to multi-platform partnerships, we can help. So email info@lgr.co.uk or call 0208 349 6963 to find out more. Our listeners are waiting to hear from you. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

Πάλι απόψε προσπαθώ να μη σε θέλω πάλι. Πάλι ακούω το τραγούδι που μου είχες βάλει. Κι όλο λέω είναι αυτό το τελευταίο βράδυ. Πάλι, πάλι, πάλι.

0: στον LGR. Δεν ξέρουμε μόνο από μουσική. Ξέρουμε και από διαφήμιση. Αν έχετε μια μικρή ή μεγάλη επιχείρηση και θέλετε να την αναπτύξετε δυναμικά και οικονομικά, καλέστε στο 0208 349 6950 και το εμπορικό μας τμήμα θα αναλάβει τη διαφημιστική καμπάνια σας από την αρχή ως το τέλος. Διαφημιστείτε εδώ. LGR. Κοντά σας μουσικά και διαφημιστικά. Τηλέφωνο 0208 349 6950.
1: On FM, on digital radio, on your mobile and online. This is London Greek Radio, the heartbeat of the Greek community.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Για χαρά σε όλους, ένα πολύ θερμό καλωσόρισμα στην απόψινή εκπομπή. Το βράδυ αυτής της Δευτέρας που είμαστε και πάλι μαζί, όπως πάντα, εδώ στους 103,3. Ο Μιχάλης Ζημανός είναι τώρα κοντά σας, μαζί όπως πάντα για την ερχόμενη μία ώρα, εδώ στην τελευταία μας βραδινή συνάντηση, γι' αυτόν εδώ τον Ιούνι. Ένα λοιπόν πολύ μεγάλο ευχαριστώ που είμαστε και πάλι μαζί απόψε. Να είστε καλά, ξεκινάμε και μένουμε παρέα μέχρι τα μεσάνυχτα.

Ξεκινήσαμε λοιπόν απόψε με ένα από τα πιο χαρακτηριστικά κομμάτια που σφράγισαν μια ολόκληρη εποχή και με μια φωνή που άφησε το δικό της στίγμα στη δεκαετία του 80. Η φωνή της Cyndi Lauper μαζί με την Sarah McLachlan. Και δεύτερο βήμα με τη φωνή της Νατάσας Μποφίλιου. Όπως πάντα στα λόγια του Γεράσιμου Βαγγελάτου, για αυτά τα παιδιά που είναι πάντοτε εκεί έξω και πάντοτε μας περιμένουν για αυτή τη γνωστή ώρα της κάθε Δευτέρας που μιλάει με πολλούς διαφορετικούς τρόπους, πάντα για το ίδιο πράγμα.

Φίλιππος Πλιάσικας και ο χρόνος της αγάπης πάντοτε ο σωστός και τα λόγια λίγα για να σημαίνουν πολλά και όλα τα υπόλοιπα να τα βάζει ο άνθρωπος. Λίγο πριν, λίγο μετά, πάντα όμως τη στιγμή που ορίζει η μέσα του πηξίδα.

Ένα πολύ αγαπημένο συγκρότημα, ένας πολύ ιδιαίτερος ήχος, η Κοραίδρο, με τον πολύ ξεχωριστό τους τρόπο έκφρασης, και αυτό το τραγούδι σαν αποτύπωμα να μας το θυμίζει πάντα.

ένας από τους πιο σημαντικούς και πιο αγαπημένους παγκόσμιους καλλιτέχνες, ο Elton John και η απέτηση της αγάπης για να έχει ζωή νόημα και οι μέρες να γεμίζουν με ένα φως μοναδικό.

Με μια φωνή λοιπόν που δεν ακούμε πολύ συχνά, με τον Κώστα Χαριτοδιπλωμένο, στα λόγια της Λίνας Νικολακοπούλου και του Σταμάτη Κραουνάκη, περάσαμε απόψε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Το βράδυ μιας ακόμη Δευτέρας εδώ στον LGR και ο Μιχάλης Σίμανος σε ένα ακόμη παρόν, πάντα κοντά σε αυτή την πολύ αγαπημένη παρέα. Ένα λοιπόν μεγάλο ευχαριστώ που είστε κοντά μου για μια ακόμη φορά απόψε. Να είστε όλοι καλά. Ευχαριστώ πολύ για τη συντροφιά. Συνεχίζουμε και φτάνουμε παρέα μέχρι τα μεσάνυχτα.

Μία ακόμη φωνή από αυτές που έγραψαν για πάντοτε το μοναδικό τους χρώμα πάνω σε μια ολόκληρη εποχή. Ο Phil Collins, έναντι όλων των δυσκολιών, για μια αληθινή αγάπη.

λόγια ενός πολύ αγαπημένου στιχουργού, του Νίκου Μωραϊτη, για την μοναδική φωνή της Γιώτα Νέκα και όλα αυτά που συμβαίνουν μονάχα μία φορά και κράτανε για πάντα.

να γίνει σκοτεινιά, ώσπου κι αυτός ο ήλιος να σβήσει, ώσπου ο χρόνος πια να ξεχαστεί, θα σ' αγαπώ.

0: Δήμητρα Γαλάνη και η καινούργια μορφή ενός παλιού και αγαπημένου τραγουδιού για ό,τι κατεφέρνει και αντιστέκεται στο οξύ του χρόνου.
1: Θέλω να ξυπνάω μαζί σου και να πίνουμε τον πρώτο καφέ στο μπαλκόνι σου, σε αυτές τις μικρές κούπες που τόσο λατρεύεις. Να χαζεύουμε τα άλλα μπαλκόνια που ξύπνησαν πιο νωρίς από εμάς και να μιλάμε για την τρίτη φορά που γνωριστήκαμε.
2: Σάββατο μεσημέρι στο πιο αγαπημένο μου μέρος στον κόσμο.
1: Ναι, σε ξέρω, έχουμε συντηθεί ξανά.
2: Χθες βράδυ στην δίσκο είχε πολύ κόσμο και δεν πρόλαβα να...
1: Μήπως να περάσει για ένα παγωτό?
2: Μήπως να σε πάω να θερινώ?
1: Όταν γυρίσεις. Όταν γυρίσω. Θέλω να σε βρίσκω στην άδεια Κυψέλη. Να λιώνει ο Αύγουστος και εμείς να μοιραζόμαστε τον ίδιο ουρανό. Και να μου λες πως μπορούμε να δούμε την Πανσέλη να ανάμεσα στις πολυκατοικίες. Και να σκέφτομαι πως τελικά.
2: Καθόλου δεν με νοιάζει το φαντάρι.
1: Θέλω να γνωρίσω ξανά την Αθήνα μαζί σου. Και να ψάχνουμε πορτοκαλί φώτα από μικρά παράθυρα. Να πηγαίνουμε βόλτες με το αμάξι. Και να περνάμε πάντα από εκείνο το φανάρι της 3ης Σεπτεμβρίου.
2: Τρίτος όροφος. Τρίτος καφέ.
1: Για τα τρία αστέρια που ζωγράφησε στον καρπό μου. Θέλω να σχεδιάζουμε ταξίδια και να γράφω κασέτες για να ακούμε στο δρόμο. Αθήνα επίδαυρος, επίδαυρος Τίνος, Τίνος Κάριστος και πίσω πάλι. Να σου γράφω γράμματα. Να σου λέω για τα αδιάφορα παράθυρα που είδα στις αδιάφορες διαδρομές που έκανα στην 3η Σεπτεμβρίου. Και να θυμάμαι τις θάλασσες που κοιτάζαμε μαζί. Και να θυμάμαι το τραγούδι μας που ακούγα στο καράβι. Και να θυμάμαι πως δεν πήγαμε ποτέ σινεμά. Και τις κασέτες μας ακόμη δεν τις ακούσαμε. Και να σκέφτομαι πως τελικά εσύ ήσουν το μόνο ταξίδι που ήθελα να κάνω.
0: Αυτή η τόσο πολύ προσωπική και τόσο πολύ όμορφη έκφραση μιας πάρα πολύ αγαπημένης νεότερης τραγουδοποιού της Μαρίνας Πανού. Και το πιο όμορφο ταξίδι που κρύβουν μέσα τους δύο αγαπημένα μάτια, λίγο πριν το δικό μας ταξίδι απόψε, φτάσει στο τέλος του.

Αυτή λοιπόν την τόσο πολύ αγαπημένη φωνή, με τη φωνή της ελευθερίας, θα φτάσουμε τώρα κάπου εδώ στο τέλος της απόψινής μας συνάντησης. Το βράδυ μιας ακόμη Δευτέρας και ο Μιχάλης Ζημανός ήταν και πάλι εδώ, μαζί για την τελευταία μία ώρα που έφερε όπως πάντα ένα ταξίδι μέσα στη μουσική. Ένα λοιπόν πολύ μεγάλο ευχαριστώ που ήμασταν μαζί για μία ακόμη φορά απόψε και εύχομαι να είστε και πάλι εδώ σε μία εβδομάδα ακριβώς. Ωστότε να ευχηθώ καλή ξεκούραση σε όλους, να είστε καλά. Τα λέμε και πάλι σύντομα. Καλό βράδυ.

0: This is London Greek Radio 103.3 FM.
1: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκυβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού. Μετακομίζετε σε άλλη πόλη σε οποιαδήποτε χώρα. Πέστε Andrew Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrew Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805 5588. Andrew Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
2: Looking for a spotless home or sparkling workplace? Call Cleaners United, your trusted cleaning experts serving North London and Hertfordshire. We bring professionalism and reliability with a smile, whether it's domestic deep cleaning, regular cleaning or commercial contracts. No mess too big, no detail too small. We at Cleaners United do more than just cleaning. Need help with shopping, companionship or everyday tasks? Our trusted home helpers are here to lend a hand and brighten your day. Greek and English speaking cleaners and home helps available. No mess too big, no detail too small. Call now on 077-8931-4993 and 075-6830-4204 or visit www.cleanersunited.co.uk.
3: Δημητρίου in English. Διοργανωτές τελετής κηδείων. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Προσφέρουμε μία απρόσκοπτη, επαγγελματική και συμπονετική υπηρεσία. Εάν κάποιος δικό σας έχει αποβιώσει και χρειάζεστε συμβουλές, είμαστε διαθέσιμοι 24 ώρες την ημέρα στο 020 888 99 888. Έχουμε 30 χρόνια εμπειρίας στη δημιουργία όμορφων αναμνήσεων και τελικών αποχαιρετισμών. Επιβλέπουμε τις κηδείες για οικογένειες κάθε προέλευσης και πολιτισμού. Η πλήρως εκπαιδευμένη ομάδα μας δεσμεύεται να παρέχει τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα εξυπηρέτησης και φροντίδας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Μπορείτε να βρείτε συμβουλές και χρήσιμες πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας www.d-e.co.uk. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε.
4: London Greek Radio. It's never been more important to let customers know you're open for business. Advertising on London Greek Radio has never been better value. From simple show branding to multi-platform partnerships, we can help. So email info@lgr.co.uk or call 0208 349 6963 to find out more. Our listeners are waiting to hear from you.
5: Εάν σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

0: ακούτε τον Αντώνη Προκοπίου στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
1: Γεια σας, I'm Antonis Prokopiou. Join me on Thursday nights for some fun, chat, classics at a quarter to, a cuddle at a quarter past, and of course, the best variety of Greek music in town. That's every Thursday from 8 p.m. here on London Greek Radio.
0: LGR 103,3 στα FM. Αποκλειστικά.
2: LGR 103,3.
3: Έλα, Παντελή.

σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3. Το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.